0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Athens Free Radio στους 98,1. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Καλημέρα σας αγαπημένοι φίλοι του Athens Free Radio 98.1. Εγώ είμαι η Φένια και για τις επόμενες 2 ώρες σας κρατάω συντροφιά στο αγαπημένο μας Coffee Time. Σάββατο 27 Ιουνίου, η πόλη κινείται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Ο καφές είναι στο χέρι, τα παράθυρα ανοιχτά και εμείς εδώ στο Free Radio έχουμε ετοιμάσει το ιδανικό soundtrack για να ντύσει το μεσημέρι σας. Όπως πάντα θα ταξιδέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 90s και early 20s με τραγούδια που ξυπνούν αναμνήσεις, φέρνουν χαμόγελο και μας βάζουν σε διάθεση για βόλτες, παρές και όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Βάλτε λίγο πιο δυνατά το ραδιόφωνο, στείλτε την καλημέρα σας, φτιάξτε ίσως και το δεύτερο καφέ της ημέρας και ελάτε να περάσουμε μαζί ένα ακόμα σαββατιάτικο 2 ώρες.

Και ένα γρήγορο σαν σήμερα, το 1913, 27 Ιανουαρίου του 13, οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο. Το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Το 1962 ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αναμετρούνται στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Ελβετός διαιτητής διακόπτει τον αγώνα στο 100 λεπτό της παράτασης λόγω σκότους και οι φίλαθλοι, νομίζοντας ότι είναι κανονισμένο για να επαναληφθεί, εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ΕΠΟ, φοβούμενη για παρόμοια επεισόδια, δεν ορίζει επαναληπτικό αγώνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κυπελούχος εκείνη τη χρονιά. Το 1967 το πρώτο ATM εκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Enfield του Λονδίνου. Γιορτάζουν ο Σαμσόν και είναι Διεθνής ημέρα τυφλοκόφωσης και ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε εμείς για James Morrison, El Furtado, Broken Wings και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

και έπεσα πάνω σε μια πολύ χαριτωμένη ιστορία από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, όπου εκεί μια γάτα με το όνομα Bone Jovi, όχι Bone Jovi, Bone, θα καταλάβετε γιατί, έχει γίνει η μασκότ του Μουσείου Ροστών. Το όνομά της είναι λογοπαίγνιο της λέξης Bone, που είναι το οστό και του διάσημου συγκροτήματος Bone Jovi. Ο Bone Jovi περιφέρεται ανάμεσα στα εκθέματα, υποδέχεται τους επισκέπτες και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα αξιοθέατα του μουσείου. Μάλλον είναι η απόδειξη ότι ακόμα και οι γάτες μπορούν να βρουν την ιδανική δουλειά.

Και τώρα θα πάμε βέβαια σε μια συγκινητική ιστορία που έρχεται από τη Χιροσίμα. Τα χαμένα απομνημονεύματα του Κιγιώση Τανιμότο, ενός από τους επιζώντες της ατομικής βόμβας, βρέθηκαν μετά από δεκαετίες σε αμερικανικό αρχείο. Το χειρόγραφο γράφτηκε το 1947, μόλις δύο χρόνια μετά την καταστροφή της Χιροσίμα, αλλά δεν εκδόθηκε ποτέ. Τώρα, σχεδόν 80 χρόνια αργότερα, θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά με τίτλο Χιροσίμα 8 και 15, The Lost Memoir. Παράλληλα, η ιστορία του ετοιμάζεται να μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη, θυμίζοντάς μας τη σημασία της μνήμης και την ανάγκη να μην ζήσουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία. Heavy Cross από Gossip και επιστρέφουμε.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

All Summer Long, Kid Rock, εδώ σε 98 και 1. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα ξανά σε όλους και βεβαίως σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε σε 98 και 1 στον Athens Free Radio, το στο Coffee Time με τη Φένια κάθε Σάββατο. Μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο της παρέας και συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερες αγαπημένες επιτυχίες από τα 90s και τα 20s, μουσικές που μας ταξιδεύουν. Πάμε για Kelly Clarkson και Since You've Been Gone.

Εν τω μεταξύ, είναι να πούμε κιόλας ότι η ανησυχία προκαλεί το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία, περίπου 20 άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους. Η αλήθεια είναι όχι από την ζέστη τόσο, αλλά από πνιγμό, γιατί αναζητούσαν δροσιά σε περιοχές χωρίς να βαχοσώστη. Οι θερμοκρασίες αγγίζουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ έχουν κλείσει περισσότερα από 1.300 σχολεία. Παρόμοια προβλήματα καταγράφονται σε Βέλγιο, Γερμανία, Βρετανία, που οι αρχές προειδοποιούν για ακραίες συνθήκες ζέστης τις επόμενες ημέρες. Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, σωστή ενυδάτωση και αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

Και αν ψάχνετε μια όμορφη αφορμή για καλοκαιρινή απόδραση κοντά στην Αθήνα, η Επίδαυρος έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά της. Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου φέρνει σπουδαίες παραστάσεις όπως οι Πέρσες, οι Βάκχες, η Αντιγόνη και η Λυσιστράτη, μετατρέποντας κάθε Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού σε μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία. Θέατρο κάτω από τα αστέρια, όμορφες βόλτες, καλό φαγητό και μια μικρή απόδραση που συνδυάζει πολιτισμό και καλοκαίρι. Τι καλύτερο, τι άλλο θέλετε?

Sugar Babes και Booster Button εδώ σε 98 και 1 και μιας και μιλάμε για καλοκαιράκι τώρα πια και για βόλτες, πάμε να πούμε για κάποιες θάλασσες. Ξέρετε ότι υπάρχουν παραλίες στον κόσμο που θεωρούνται από τις πιο επικίνδυνες. Στη Νότια Αφρική η Second Beach έχει συνδεθεί με αρκετές επιθέσεις καρχαριών, ενώ στη Χαβάη η Sandy Beach είναι γνωστή για τα τεράστια πολύ επικίνδυνα κύματά της που έχουν προκαλέσει πολλά ατυχήματα. Στην Ιαπωνία τώρα η παραλία Οκούμα στη Φουκοσίμα παραμένει απαγορευμένη μετά το πυρηνικό ατύχημα του 2011, ενώ στη Βραζιλία η Boa Via Gem συγκαταλέγεται στις παραλίες με τις περισσότερες καταγεγραμμένες επιθέσεις καρχαριών μακριά από μας. Όσο όμορφες κι αν είναι, αποδεικνύουν ότι στη θάλασσα η προσοχή είναι πάντα ο καλύτερος ναυαγός της.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Μπήκαμε με τον μπομπή μας ώρα για σήμερα. Emma Banton από τις Spice Girls, αγαπημένη. What took you so long? Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του Coffee Time εδώ στο Athens Free Radio 98.1. Εγώ είμαι η Φένια και μέχρι τις 2 θα συνεχίσουμε με πολλές επιτυχίες, καλή διάθεση και ενδιαφέρουσες ιστορίες. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα, μουσική και ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Μπορείτε να επισκεφτείτε και το free981.fm και βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον τρόπο και μαζί μας. Any one of us, Gareth Gates.

Jennifer Page και Crash εδώ στο 98,1. Αν δεν έχετε κανονίσει τις καλοκαιρινές σας εξόδους ακόμα, η Αθήνα τις επόμενες εβδομάδες γεμίζει μουσική. Σήμερα π.χ. στην Πλατεία Νερού έχουμε τους τελικούς Pet Shop Boys που ανεβαίνουν στη σκηνή του Release Athens με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Στο ACA οι Foreigner έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα γιορτάζοντας 50 χρόνια πορείας. Το Σαββατοκύριακο ακολουθούν 3 Days Grace, ενώ Δευτέρα ο πολυβραβευμένος John Legend θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Ηρώδιο. Να σου πω, για εκεί έχω κλείσει ήδη το εισιτήριό μου. Λίγες μέρες αργότερα επιστρέφει στην Αθήνα ο Μόμπι, ενώ στη συνέχεια θα δούμε από κοντά Φουρέιρα, Ρόμπερτ Πλαντ, The Offsprings, τους Florence and the Machine και φυσικά The Cure. Όπως καταλαβαίνετε, το φετινό καλοκαίρι είναι γεμάτο μεγάλες συναυλίες και επιλογές για κάθε μουσικό γούστο.

Πάμε και μια βόλτα μέχρι την Ισπανία. Εκεί οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα μοναδικό χαλκινό τελετουργικό άρμα ηλικίας περίπου 2.500 ετών, το οποίο εντυπωσιάζει όχι μόνο για την άριστη κατάστασή του, αλλά και για τις παραστάσεις που φέρει. Πάνω το απεικονίζονται γρίπες, αλλά και ο Αχελλώος, ο αρχαίος θεός των ποταμών της ελληνικής μυθολογίας. Το έβριμα δείχνει ότι ο μυστηριώδης πολιτισμός της Ταρτισού στην νοτιοδυτική Ισπανία διατηρούσε στενές εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και άλλους μεγάλους πολιτισμούς της Μεσογείου. Οι αρχαιολογοί μάλιστα πιστεύουν πως πρόκειται μόνο για το μισό του άρματος και ελπίζουν ότι οι επόμενες ανασκαφές θα αποκαλύψουν και το υπόλοιπο, φωτίζοντας ακόμη περισσότερο ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιότητας. Συνεχίζουμε εμείς με Tina Turner και What's Love Got to Do With It. Τι γίνεται?

Life Uptown Girl, και αν ψάχνετε μια νέα σειρά για binge watching αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε κάτι πολύ δυνατό. Είναι μια νέα μινι σειρά, I Will Find You λέγεται, βασισμένη στο βιβλίο του Harlan Coben. Έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα, συγκέντρωσε 24 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 4 ημέρες, κατακτώντας την κορυφή για το 2026. Πρωταγωνιστής είναι ο Sam Worthington, ο οποίος υποδείται έναν πατέρα που αποδρά από τη φυλακή για να αποδείξει την αθωότητά του και να βρει το γιο του, τον οποίο όλοι θεωρούν νεκρό. Αν αγαπάτε λοιπόν μυστήρια ανατροπές, αυτή η σειρά αξίζει να μπει στη λίστα σας. Συνεχίζουμε με Addicted to Bass και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Και καλώς ήρθατε και στο τελευταίο μισάωρο του Coffee Time εδώ στον Athens Free Radio 98.1. Εγώ είμαι η Φένια και είμαστε μαζί κάθε Σάββατο 12 με 2. Έχουμε κάτι λιγότερο από μισή ώρα και θα συνεχίσουμε με τις αγαπημένες επιτυχίες. Καλή παρέα και όμορφη διάθεση για να ολοκληρώσουμε ιδανικά το σαββατιάτικο μεσημέρι μας. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ακόμα υπέροχη μουσική. Αν χάσατε κάτι και θέλετε έτσι να δείτε κάτι παραπάνω, μπορείτε να μπείτε στο site μας free981.fm. Εκεί επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το στούντιο, είναι πανεύκολο. Πάμε να απολαύσουμε το τελευταίο μας μουσικό ταξίδι για σήμερα.
1: Αμερικάνσκα φίρμα Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник

Νόματ και για Καλέλο, και ανεβαίνει η διάθεση. Είπαμε να δούμε τι γίνεται στα σινεμά. Βρείτε και κανένα θερινό σινεμά στη γειτονιά, στην περιοχή σας, να περάσετε τέλεια. Supergirl, λοιπόν, η νέα Supergirl φτάνει στο σινεμά με πρωταγωνίστρια τη Millie Alcock. Αυτή τη φορά βλέπουμε μια πιο ανθρώπινη, διαφορετική ηρωίδα σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και εντυπωσιακά εφέ. Η μεγάλη σφαγή των ΒΚΠ Αλίμου, από ό,τι καταλαβαίνει την ελληνική ταινία, η πιο ανατρεπτική ελληνική κομμωδία του καλοκαιριού. Ένα συνεργείο ντοκιμαντέρ προσπαθεί να λύσει ένα παράξενο μυστήριο χαρίζοντας άφθονο γέλιο αλλά και συγκινητικές στιγμές. Ο παραχαράκτης, γαλλικό αστυνομικό δράμα βασισμένο στην αληθινή ιστορία ενός χαρισματικού παραχαράκτη. Ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τις έξυπνες ιστορίες μυστηρίου. Πάμε όμως να ακούσουμε Mojo και Lady και μετά θα επανέλθω για να σας πω για την Πανούκλα και για τις 72 ώρες προθεσμία.

Σας υποσχέθηκα άλλες δύο ταινίες για να σας πω. Η Πανούκλα λοιπόν, ψυχολογικό θρίλερ που διαδραματίζεται σε καλοκαιρινή κατασκήνωση και εξερευνά το bullying, την αποδοχή και τις δυσκολίες της εφηβείας. Και 72 ώρες προθεσμία, ιστορικό θρίλερ που μας μεταφέρει λίγο πριν από την απόβαση της Νορμανδίας, όπου μια κρίσιμη πρόγνωση καιρού μπορεί να αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Eric Pritz για τη συνέχεια και λίγο πριν το κλείσιμο, Call on Me.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, μην πάτε όμως πουθενά. The Sound of Jimmy Manolakos, Digging Deeper, με Suspect, Dimmy's in the Mix, DJ Xipo in the Mix, Dr. J in the Mix και το βράδυ 11 η ώρα, Αλκιονίδες Νύχτες με τον Αλέξανδρο Κοντόπουλο. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εγώ μου η Φένια, όπως κάθε Σάββατο. Ελπίζω να περάσατε ωραία και ελπίζω να περάσετε ακόμα καλύτερα όλο το Σαββατοκύριακο. Ραντεβού ξανά την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι και τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι. Να είστε καλά, φιλάκια. Η μουσική δεν σταματά ποτέ, να το θυμάστε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

ένα βαθύ ποτάμι δεν ταράζεται αν του πετάξεις μια πέτρα. Hello sexy boys and girls. Είστε συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98,1 στα FM. Είναι η εκπομπή Digging Deeper, μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αλόγου, παραλόγου και μονολόγου. Υπεύθυνος για την ηχητική παρενόχληση και την ηχορύπανση μέχρι το ρολόι να σημάνει 6 θα είναι ο Suspect. Για τα σχόλια, τις κρίσεις, τις επικρίσεις, τις κατακρίσεις, την αποθέωση και τον θαυμασμό, μπορείτε να μπείτε μια βόλτα και από το site μου www.suspect.gr και εκεί έχει όλους τους τρόπους διαπροσωπικής επικοινωνίας. Το Facebook, το Instagram, το X, το Mail και γενικώς όλα τα δίκτυα του διαβόλου. Και στη σελίδα του σταθμού μας free981.fm κάτω δεξιά μπορείς να γίνεις μέλος με μια απλή εγγραφή και να στείλεις το μήνυμά σου που θα προσγειωθεί απευθείας εδώ στο στούντιο. Digging Deeper, μια εκπομπή στην οποία δεν κάνουμε αφιερώσεις και δεν μας αρέσουν οι παραγγελιές. Για σένα που αυτή τη στιγμή είσαι στο αυτοκίνητο και ταλαιπωρείσαι στο δρόμο και για σένα που έχεις συντονιστεί γνωρίζοντας ότι εδώ κάνουμε καλή παρέα. Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026 σε ένα καλοκαιρινό μεσημέρι στην Αθήνα. Καλώς ήλθατε και καλώς σας βρήκα.

0: This is the police speaking. This club is closed forever.
1: Digging deeper. Digging deeper. Με τον suspect. Digging deeper. Deeper. Με τον suspect. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο suspect.

Παραλαμβάνοντας λοιπόν τη σκητάλη από τον εξαιρετικό Τζίμι Μανολάκο, Athens Free Radio σταθερά κάθε Σάββατο 4 με 6 το μεσημέρι απόγευμα. Digging Deeper με τον Suspect στους 98,1. Ακούτε τώρα εμένα. Μηνύματάκια μπορεί να στέλνετε στα social μας βεβαίως βεβαίως, στη σελίδα του σταθμού βεβαίως βεβαίως, στο Live24 από όχι, δεν το βλέπω. Αλλά το site είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή να μπείτε, free981.fm, πάρα πολύ ωραίο, έχει πληροφορίες, έχει τα προφίλ μας, έχει τα δικτυά μας, τα ωραία, τα social, μπαίνετε, κάνετε follow, κάνουμε follow back, όχι πάντα, είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε έτσι. Μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στο Δημήτρη Τάρ, ο οποίος εξελίσσεται σε θαμώνα τούτης εκπομπής.

Καλοκαιράκι ωραίο, φυσάει πολύ. Πάντα κάτι χάνεις, πάντα κάτι κερδίζεις αυτή τη ζωή. Αν δεν φυσούσε θα είχαμε καύσωνα. Αλλά και ο πολύς αέρας με ένα σπίρτο γίνεται μέγα πυρκαγιά. Οπότε προσοχή μεγάλη. Και αν πάει κανείς κάποιος εμπριστής και τον πιάσουν, δεν χρειάζεται να εκδικαστεί σε 50 χρόνια υπόθεση αθάνατε.

Ως γνωστόν, όπου δεν υπάρχει παιδεία, υπάρχει καταστολή. Οπότε άμα τσιμπήσει τον εμπριστή, μέσα κατευθείαν, δεν υπάρχει λόγος να το κουράζουμε ούτε να κάνουμε 15 αναβολές, έτσι ώστε δίνεις το μήνυμα και στους υπόλοιπους επίδοξους εμπριστές ότι αυτό δεν περνάει. Και κακά τα ψέματα, είναι πολύτιμες και οι περιουσίες και το περιβάλλον, και έχουμε που έχουμε κατακαεί 500 φορές, τον βουτάς κατευθείαν, γεια σας, μέσα δεν σε θέλουμε μαζί μας, δεν μας προσφέρεις τίποτα, αντίο. Και να μην σε ξαναδούμε, κανένα πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, να μην το γρουσουζεύω, το θέμα μας είναι ότι φυσάει μεγάλη προσοχή στις πυρκαγιές από τη μία, αλλά από την άλλη γλιτώνουμε τον καύσωνα.

μέσα στη μαυρίλα των ημερών. Πάλι καλά που υπάρχει αυτό το Μουντιάλ. Και ξεχνιόμαστε λιγάκι. Ώρες-ώρες σκέφτομαι τι ωραία που θα ήταν να παίζαν κάθε καλοκαίρι. Τι να κάνεις, άρτος και θεάματα. Αποκλείστηκε η Σαουδική Αραβία που λόγω Γιώργου Δόνη της είχα μια μικρή συμπάθεια. Συνεχίζει ο τεράστιος Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν έχει μαζί του ΜΜΕ. Οι συμπαίκτες του δεν του πολύ δίνουν την μπάλα. Εντάξει, τα βλέπουμε.

Σε βλέπω τι κάνεις, Μπρούνο Φερνάντες. Δεν δίνεις την μπάλα στο παιδί και αυτός ο αλτρουιστής και το φαουλάκι το έδωσε να το χτυπήσει ο άλλος που είχε στραφεί όλη η προσοχή στον Κριστιάνο και άλλος με ένα πλασεδάκι της πλάκασε και έβαλε γκολ και χάρηκε που δεν το βάζε ποτέ, να τα λέμε. Το τελευταίο γκολ τράβηξε πάνω του το παιδί δύο αμυντικούς και ήρθε και ο Λεάο να μας κάνει και τον αέρινο, να τα λέμε και αυτά. Έτσι βλέπεις κάτι άλλο. Εκεί έχουν τον κοντό με τα τατουάζ να περπατάει έξω τη μεγάλη περιοχή. Τρέχουν γι' αυτόν, σκίζονται γι' αυτόν όλοι οι άλλοι. Του δίνουν πέναλτι, τα χάνει. Εντάξει, έχει και τα τυχερά του και όλοι είναι ευτυχισμένοι. Το παγκόσμιο μάρκετινγκ, το εμπόριο, η κλάψα των Αργεντίνων που πρέπει να βρουν και καλά ηρωά πρέπει οπωσδήποτε. Και ο Κριστιάνο το παιδί προσπαθεί μόνο του. Τι είναι τώρα ο Μπρούνο Φερνάντες, εντάξει, προσπαθεί να αντιγράψει τον Πέτρο Μάνταλο. Έτσι λίγο απ' όλα και τίποτα καλά. Ο Πετράν όμως είναι αλτρουιστικός. Δεν είναι ότι σε βλέπω αλλά δεν στη δίνω. Να δω Μπρούνο Φερνάντες, να σε δω, να σε δω. Όταν θα φύγει ο Κριστιάνο, δεν θα πόσο θα παίξει άλλο το παιδί. Εμείς θέλουμε μέχρι τα 48, μέχρι τα 53 να παίζει, αλλά τέλος πάντων, να δω εσύ που θα την πας στην Πορτογαλία. Ή αλλιώς όπως θα το λέγαμε άλλωστε, ο Κριστιάνο να βάζει γκολ και όλοι οι άλλοι.

Μεγάλη καλησπέρα στο Γιώργο από το Παγκράτη. Μου λέει Suspect, τι κομματάρα είναι αυτή. Βεβαίως και είναι, γιατί παίζουμε και μουσικάρες. Δεν είναι αυτά που λέμε μόνο καταπληκτικά. Με τη σεμνότητα που με διακρίνει άλλωστε. Μία από τις 7.000 αρετές μου, η αλήθεια είναι. Φίλε Γιώργο, ακούμε ένα κομματάκι υποπτό, πολύ ωραίο. Το Sucks My Bitch Up από Ακαμπού. Σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μίξ από Audio Jack. Έτσι, καλοκαιρινά ρε παιδί μου, καλοκαιράκι. Ναι, είσαι στα μάξι, δεν είσαι σε beach bar, δεν πειράζει, φαντάσου το.

0: feel. Enjoy. What's wrong with you? Athens Free Radio στους 98,1. Seventies, eighties, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Here.
3: Touch this.

Εγώ φιλικά θα σου το πω, κάνω τη γουστάρεις. Μη βάζεις συναδέλφους στο δίκτυό σου, στα social σου. Είναι δουλειά. Δεν είναι χώρος διασκέδασης, ούτε ναός της φιλίας. Στη δουλειά υπάρχουν τα χρήματα, που αυτό και μόνο το στοιχείο αλλάζει πάρα πολλά στις σχέσεις των ανθρώπων. Ιδιαίτερα δε αν μια εταιρεία ψιλοζορίζεται και είναι λίγο περίοδος κρίσης και ο θάνατός σου η ζωή μου, ό,τι κάνεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Δηλαδή, γιατί να θέλει ο συνάδελφος, ας πούμε, να σε βάλει στο δίκτυό του, είτε για λόγους εμπορικής ερωτικής προσέγγισης, είτε για λόγους κουτσομπολιού. Δεν βρίσκω κάποιον άλλο λόγο. Δηλαδή, άμα θέλει, ρε παιδάκι μου, κάτι επίγον, θα σε πάρει τηλέφωνο. Άμα θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, θα σου στείλει email, διαζώσει το γραφείο. Δηλαδή, για ποιο παραπάνω βήμα επικοινωνίας θα του δώσει το Facebook, και το Instagram και το TikTok και οτιδήποτε, έτσι. Το μόνο που θα του δώσει είναι πληροφορίες. Πότε είσαι online, τι γράφεις, ποιους έχεις στο δίκτυό σου, θα χαζέψει τις φωτογραφίες σου στην παραλία και μπορεί να αποθηκεύσει και καμία για να τη στείλει. Πότε μπαίνεις, πότε βγαίνεις, αν είσαι ελεύθερη, αν χώρισες πρόσφατα. Αν μια μέρα πάρεις μια αναρωτική και είσαι online, αμέσως θα πάει να σε καρφώσει. Οπότε γιατί να βάζεις, ας πούμε, το συνάδελφο στο τρυπάκι του σχολιασμού και της κριτικής, και για ποιον λόγο, άμα είσαι κοπέλα, ας πούμε, οι άνθρωποι από τον εργασιακό σου χώρο να σε δουν με το μπικίνι ή με το σεξι φόρεμα που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα το έβλεπαν ποτέ. Είναι και το άλλο, ότι αν πας να πιάσεις μια δουλειά και οι εταιρείες σε ρωτάνε τι social έχεις, να δουν τι ρόλο βαράς. Για μένα κλειστό προφίλ και μακριά από συναδέλφους. Μακριά. Τώρα άμα σου πει κάποιος, έκανα ad, δεν με έκανες follow, δεν με έκανες αυτό, στην αρχή παίξε το λίγο παλαβή, δεν ασχολούμαι πολύ, δεν το είδα. Μετά πες την αλήθεια. Συγγνώμη, είναι αρχή μου. Είσαι φοβερός, καταπληκτικός, υπέροχος, μαγικός, μοναδικός. Απλώς δεν βάζω συναδέλφους στα social μου. Sorry. Και εγώ το έχω κάνει 2-3 φορές. Εντάξει, ο άλλος, ας πούμε, αισθάνθηκε άσχημα, αλλά μετά από λίγο το ξέχασε. Δηλαδή, και είναι ωραίο να λες την αλήθεια, ρε παιδί μου. Μετά λένε άλλοι, όχι μωρέ, θα τον βάλω για να μην έχω γκρινιές, αλλά θα του κόψω, περιορίσω πρόσβαση. Δεν γίνεται, κάτι θα ξεφύγει. Άνθρωπος είσαι. Ούτε θα έχεις δεύτερο προφίλ γιατί μπλέκεσαι, ούτε φυσικά να έχεις άλλο κοινωνικό δίκτυο. Αυτά τους συναδέλφους, αυτά είναι βλακίες. Λοιπόν, τίποτα. Για μένα, social media και συνάδελφοι, χ, μακριά, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και την ελευθερία σου να εκφράζεσαι και να είσαι όπου γουστάρεις και να βάζεις ό,τι θες και να μην σε σχολιάζει ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, οι οποίοι κάνουν ένα προφίλ έτσι απλά για να υπάρχει χωρίς καμία πληροφορία μέσα και τι κάνουνε, γυρνάνε σαν τα κοράκια γύρω γύρω από τους άλλους. No!

Ο Δημήτρης εδώ σχολιάζει, λέει: το πρόβλημα είναι στο LinkedIn. Μόλις πιάνεις δουλειά κάπου, σε κάνουν ad, το HR, manager, director και συνάδελφοι. Εγώ δεν έχω LinkedIn. Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, το LinkedIn, εντάξει, μπορεί να βάλεις 5 σκέτες επαγγελματικές πληροφορίες. Δεν χρειάζεται να κάνεις update. Φαντάζομαι και αυτό κάπως όπως τα γενικότερα social λειτουργούν. Δεν χρειάζεται να κάνεις και update σε κάτι. Μπορεί να είναι στατικό εκεί. Γεια σας, δούλεψα, ξέρω εγώ, στη NASA. Μετά πήγα στη Microsoft και κατέληξα στην Google. Οκ, άστο εκεί. Εγώ μιλάω για τα άλλα social που βγάζεις τις αληθινές πτυχές του εαυτού σου. Μιλάω για το Instagram, το TikTok, το Facebook προφανώς. Κάτι το X ασχολούνται λιγότεροι.

Νομίζω πάντως ότι αν κάποιος θέλει να έχει λεφτά και θέλει να κάνει μια καλή επένδυση με σίγουρο μεγάλο κέρδος και άπειρο μέλλον στην Ελλάδα, όχι, δεν είναι ο καφές. Κάθε γειτονιά έχει 15 σημεία καφέ, πόλεις καφέ, δεν υπάρχει λόγος. Για μένα η καλύτερη επένδυση είναι το γυροκομείο. Ο οίκος ευγυρίας, όπως λέγεται κυριλέ. Ο μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων αυξάνεται διαρκώς. Κρατικά ιδρύματα δεν υπάρχουν. Όλο ένα και οικογένειες τώρα, πολύ παλιότερα τον είχε φορτωθεί τον κάθε γονέα και πεθερό η νύφη, τώρα αυτά δεν υπάρχουν πια. Οπότε όλοι αναζητούν κάπου να βάλουν τον ηλικιωμένο, ανάλογα βέβαια αν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, αν μπορεί να... ή αν είναι κατάκητος. Αλλά όπως και να έχει, πάντως ο οίκος ευγυρίας για μένα είναι μια σιγουρότατη και πάρα πολύ καλή επένδυση. Όποιος έχει λεφτά και ψάχνετε ή καλούς συνεταίρους,

Ένα από αυτά τα πράγματα πάντως που μου κάνουν τεράστια εντύπωση στο άχρηστο πολιτικό σύστημα που έχουμε εν το συνόλο είναι πως κανείς δεν μιλάει, ρε παιδί μου, και όταν δεν εννοώ μιλάει με αρθράκια και με μια κουβεντούλα. Να δούμε πραγματικά τι θα κάνουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ούτε η ακρίβεια είναι, ούτε ξέρω εγώ η τηλεόραση είναι, ούτε τίποτα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ελλάδας είναι το δημογραφικό. Η χώρα μας σβήνει. Ακόμα και από τις γεννήσεις που έχουμε, αν αρχίσεις και αφαιρείς τους πολίτες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι κάνουν οικογένειες, κάνουν παιδιά, αλλά ας είμαστε και ειλικρινείς, δεν μας πολύ λατρεύουν κιόλας. Επίσης, αν αφαιρέσεις και τη γνωστή ευπαθή ομάδα που κάνει 730 παιδιά ο καθένας, που κάνει 730 παιδιά ο καθένας,

Μωρέ, ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια έχουμε, τι έγινε. Που θα έπρεπε να δούμε πραγματικά, να κάτσουν όλοι μαζί να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για το δημογραφικό. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Η χώρα μας πεθαίνει. Δηλαδή σε 20-30 χρόνια, ξέρω εγώ, μπορεί να μπει μέσα ο Τούρκος χωρίς ούτε μία του φεκιά. Πήρες, λέει, Ραφάλ, θα κάνεις, λέει, και ντρόντς. Μπρο, ποιος θα το οδηγήσει? Ωραία σκυμπελαρά. Μπάμα, δεν έχεις προσωπικό. Τι θα βάλεις, το Ρωμά με την μπελαρά πάνω? Ή στο Ραφάλ. Το πάρει και αφήγει. Έχουμε πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Και απλά κοιμόμαστε στον ύπνο του δικαίου, μες στη μακαριότητα που μας διακρίνει.

Βέβαια, για να μην τα μηδενίζουμε όλα, γίνονται και καλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Για τους δικούς μου λόγους έχω πολύ ψηλά μέσα μου το αίσθημα του δικαίου, οπότε μ' αρέσει να λέω και αυτά που μου φαίνονται στραβά, αλλά και τα καλά. Τα οποία λόγω τοξικότητας της φυλής μας πάντα τα αποσιωπούμε. Φτιάξαμε επιτέλους κτηματολόγιο, yes! Κάτι που είναι δεδομένο για τους άλλους, αλλά εμείς το κάναμε τώρα και μπράβο μας, δεν πειράζει, το κάναμε όμως. Εντάξει, όχι ακριβώς το 100%, φτάσαμε στο 99%. Μάλλον κάποιες περιπτώσεις θα είναι πολύ μπλεγμένες, αλλά 99% για πρώτη φορά στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους έχουμε κτηματολόγια. Το 1830 και μετά. Μπράβο! Απλά για να καταλάβεις το μεγέθος του έργου, διάβαζα μερικά στατιστικά. Μιλάμε για 612 εκατομμύρια σελίδες. 612 εκατομμύρια σελίδες, το διανοείσαι? Και όλο αυτό σε ψηφιακό.

ψηφιακή μορφή είναι 300 τεραμπάιτ. 300 τέρα, πω! Αλλά εντάξει, έστω και έτσι το κάναμε ρε φίλε, επιτέλους.

0: Joy. Athens Free Radio στους 98,1.
1: Your number one, station in Athens. Free FM.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 08 210 και 211.
3: Ακούτε τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.
4: Digging deeper. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Suspect. Digging deeper. Digging deeper. Με τον Suspect. Digging deeper.

Όχι, μη φοβάσαι, δεν χάλασε το ραδιοφωνό σου. Το ξανάβαλα. Brother Johnson. Strump. Σερι edit mix. Σε ένα η χαρά του παιδιού mode. Πάρα πολύ καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε, σας άρεσε. Το ζητήσατε, ξαναπάρτε το. Και σταματάω να μιλάω για να το απολαύσετε. Δυναμώστε ήχους. Άμα είστε με σταμάξι, τερματίστε το. Και απολαύστε το.

Πάντως ρε παιδί μου, σε αυτό το στούντιο πρέπει να υπάρχει ένας επιταχυντής ώρας. Πότε ήρθα, πότε έκατσα, πότε φτάσαμε να θέλουμε ένα ημίχρονο για να φύγω. Με τούτα και με εκείνα λοιπόν, 4 με 6 κάθε Σάββατο μεσημέρα απόγευμα, Suspect Απεινοσουδούλος στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Σε μια φιλότιμη προσπάθεια να σου κρατήσω καλή παρέα. Σήμερα κινούμαστε και γενικώς για όσες εκπομπές θα κάνω ακόμα το καλοκαίρι σε house μουσικά σύμπαντα. Υπάρχει και το καλό χαουζάκι, αυτό που παραλείπουμε, που δεν παίζεται πια. Στο Μουντιάλ κάτι βάζουν, έτσι ψηλό αυτά, έτσι, πιο pop βέβαια. Πού να βγεις τώρα στην Αθήνα και ακούς τέτοια μουσική, ούτε απ' έξω. Τέλος πάντων, ένα άλλο καλό νέο που έχουμε βεβαίως είναι ότι η χώρα μας, η Ελλαδάρα μας, είναι δεύτερη παγκοσμίως. Βεβαίως, παγκοσμίως δεύτερη. Έχουμε 624 βραβευμένες ακτές με γαλάζια σημαία.

Στην υπηρετική Ελλάδα πρώτη είναι η Χαλκιδική, από τα νησιά η Κρήτη. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει άλλωστε. Πάλι καλά τουλάχιστον, εντάξει. Το να είσαι δεύτερος σε 51 χώρες, καλό, καλός, καλός. Μπράβο μας, άντε και πρώτη. Καλό αυτό για τον τουρισμό μας. Αν βέβαια τα μαζικά μέσα επιρροής αφήσουν τους ανθρώπους ήσυχους και δεν τους ζαλίζουν κάθε μέρα με τους λαγοκέφαλους. Οι λαγοκέφαλοι υπάρχουν στην Ελλάδα από το 2004, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ήρθαν εχθές. Τώρα αν αυξηθήκαν, εντάξει, είδα ότι υπήρχε μια αδράνεια, αλλά μετά επιδοτείται το κυνήγι τους. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα θέμα διάφορα ψάρια τα οποία εξολοθρεύουν τη δικιά μας θαλάσσια πανίδα. Αλλά για μένα αυτό που πρέπει να κάνει κανείς τι είναι, τους πιάνεις, αφαιρείς την νευροτοξίνη και τη χρησιμοποιείς για ιατρικούς σκοπούς ή άλλους. Και το υπόλοιπο το κάνεις ιχθυάλευρο και έτσι ταΐζεις τα υπόλοιπα ψάρια. Ελπίζω να υπάρχει κάτι για αυτό το πραγματάκι. Απλά δεν είναι δηλαδή το να τους πιάσεις και να τους απλά τους κάψεις. Μπορούν οι λαγοκέφαλοι, αν αφαιρεθεί η νευροτοξίνη, να γίνουν μια χαρά ιχθυάλευρα. Τα στέλνεις ιχθυοκαλλιέργειες και αυτόματα μεγεθύνεις και τα ψαράκια στο Αιγαίο τα οποία έχουμε ανάγκη.

Λοιπόν, άλλο θετικό νέο που έγινε είναι ότι πριν από λίγες μέρες παραλάβαμε και το 50ο, νούμερο 50 δηλαδή, αναβαθμισμένο F-16 Viper. Προσωπικά παρακολουθώντας της Εθνικής Άμυνας, τη θεωρώ κομβικό στοιχείο. Χώρα με σοβαρή εθνική άμυνα, ξέρεις, το σκέφτεται ο άλλος διπλά να κάνει καμιά εξυπνάδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην είσαι διάτριτος και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις και δικές σου δυνάμεις και όχι να παρακαλάς τους άλλους να τρέξουν να σε σώσουν, γιατί όπως το βλέπουμε και στο διεθνές στερέωμα, όλοι κοιτάνε την μπάρ τους κακά τα ψέματα. Πρώτα στηρίζεσαι στα ποδαράκια σου και μετά ζητάς βοήθεια. Ακόμα και ο Μακρόν, όταν είχε έρθει στην χώρα μας πριν από λίγους μήνες, είπε το εξής πολύ έξυπνο και ωραίο: κάντε εσείς αυτά που έχετε να κάνετε και εδώ είμαστε. Δεν είπε ο Μακρόν, μην ανησυχείτε, μην κάνετε τίποτα.

Οπότε λοιπόν, F16 Viber αναβαθμισμένο νούμερο 50. Καλό. Και βλέπω ότι έχουμε ξυπνήσει λίγο σε αυτό το κομμάτι και υπάρχει μια κινητικότητα και στα drones και εντάξει, κάτι κάνουμε.

Άλλωστε εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε επιθετικές ενέργειες σε κανέναν, απλά θέλουμε να αμυνθούμε σωστά. Και ως γνωστόν, η άμυνα πάντα έχει λιγότερο κόστος. Άμα δεν κάνεις και έξυπνες κινήσεις, το κλειδώνεις το πραγματάκι. Ήδη κάνουμε ραντεβουδάκια με Ουκρανούς αξιωματούχους που έχουν πια τεράστια εμπειρία στα drones. Δηλαδή διάβαζα ότι οι Ουκρανοί μπορούν να παράγουν 1000 επιθετικά drones την ημέρα. Και με μικρά μέσα, δηλαδή ένας, σκέψου τώρα, οι Αμερικάνοι έχουν τους Patriot, τους πυράβλους. Ξέρεις πόσο κάνει ο Patriot, ένας πυράβλος. Ο οποίος τι είναι, σηκώνει ένα ματζαφλαράκι, ξέρω εγώ, στον ουρανό και πάει και sky, ξέρω εγώ. Μάλιστα, 4 εκατομμύρια δολάρια. Και τον drone κάνει, ξέρω εγώ, 5.000, δηλαδή τεράστια διαφορά και επίσης πολύ μεγάλη ζημιά. Εντάξει, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα νομίζω ότι η χώρα μας έχει κάνει πολλά βήματα προς τα μπροστά. Καλά πάει.

0: ακούτε τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.
1: Γυμναστήριο Buddy Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Digging deeper. Digging deeper. Με τον Suspect. Digging deeper. Digging, digging deeper. Deeper. Με τον Suspect. Digging deeper. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Suspect. Digging deeper.
4: Your number one, station in Athens. Free FM.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Έβλεπα ρε παιδί μου τι πάθαν και αυτοί οι φουκαράδες στη Βενεζουέλα. Εντάξει, καθόμαστε τώρα εμείς και κλαίμε και λέμε τα διάφορα δικά μας. Ξέρεις την εκεί που κάθεσαι ωραίος αμέριμνος να φας 7,5 ρίχτερ στο κεφάλι και καπάκι 7,2 ρίχτερ. Εντάξει, εμείς θεωρητικά είμαστε πιο θωρακισμένοι. Εντάξει, έχουμε καλύτερες κατασκευές. Η χώρα μας άλλωστε είναι η έκτη πιο σεισμογενής χώρα στον κόσμο. Οπότε γενικώς οι καινούργιες πολυκατοικίες, καινούργιες κατοικίες έχουν, ας πούμε, εντάξει, δεν θα πέσουν και στο τραπουλόχαρτα. Δεν είναι σαν τα τουρκικά που είχαμε δει πρόπερση πότε ήταν, που απλά κατέρευσαν. Αλλά και πάλι ρε παιδί μου, 7,5 ρίχτερ. Δηλαδή πραγματικά αυτοί θα αρχίζουν να βγάζουν τα ερείπια και τα μπάζα και θα βγάζουν και ανθρώπους μαζί. Πω πω, φρίκι. Γι' αυτό ας λέμε και κανένα δόξα τω Θεώ.

Πάρα πολύ σημαντικό επίσης αυτό το οποίο έγινε με την Exxon Mobil, που ξεκινάνε σε 2-3 μήνες γεωτρήσεις στο Ιόνιο.

την Κρήτη προς το παρόν την αποφεύγουμε. Αλλά και το Ιόνιο έχει όμως σπουδαίο ρηκτό πλούτο, οπότε γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε. Φαντάσου ότι το 40% των κερδών από ό,τι διάβαζα στη σύμβαση θα πηγαίνει στο ελληνικό δημόσιο. Και βέβαια οι νέες θέσεις εργασίας. Και βέβαια ότι τις ενεργειακές μας ανάγκες θα τις καλύπτουμε. Και βέβαια κάτι τέτοια φέρνουν και επενδυσούλες. Μακάρι βέβαια η γεώτρηση που θα ξεκινήσει η ExxonMobil να βρει πραγματάκι καλό. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την Ελλάδα μας, να ξεκινήσει επιτέλους να εκμεταλλεύεται τον ορυκτό της πλούτο. Αρκεί βέβαια, για να λέμε και την black truth και να τα λέμε όλα, καλά κάναμε και φυτέψαμε ανεμογεννήτριες παντού, εγώ είμαι υπέρ, χωρίς τις βλακώδεις θεωρίες συνωμοσίας και όλα αυτά τα χαζογαρούμενα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ακρίβεια, ότι η ενέργεια πρέπει το κόστος της να πηγαίνει στα Ιμαλάια, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Κάπου λίγο ακριβά είναι. Και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τις έχουμε εκτοξεύσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή κάτι δεν πάει και πάρα πολύ καλά εδώ. Και υποτίθεται ότι βάλαμε και ιδιωτικούς παρόχους ενέργειας που υποτίθεται ότι ο ανταγωνισμός επιφέρει μείωση κόστους. Εγώ δεν τη βλέπω, δεν ξέρω αν τη βλέπεις εσύ τώρα που με ακούς. Κάτι πάει στραβά σε αυτό το κομματάκι, νομίζω.

Επίσης, επειδή στην Ελλάδα το έχουμε σε πολύ κακό να λέμε και μια καλή κουβέντα. Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ βεβαίως να το πούμε στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, βεβαίως να ακούγεται το καλό, στο Γιάννη Μασούτη. Γιατί ο άνθρωπος αυτός δόρισε απεινιδωτές σε όλους τους σταθμούς του μετρό των Αθηνών. Και αμέσως μετά ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανέλαβε και έκανε εκπαίδευση στο προσωπικό. Αχρίαστο να είναι, αλλά ας υπάρχει ρε παιδί μου ένας απεινιδωτής, ποτέ δεν ξέρεις. Και σε όλες τις τάσεις λοιπόν, σε όλους τους σταθμούς, τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, ο κύριος Γιάννης Μασούτης έκανε δώρο και από έναν. Και για να καταλάβεις, δηλαδή κάνει περίπου 2.000 το καθένα, έτσι δεν είναι αμεληταίο. Μπράβο του.

Πριν από λίγες μέρες πέρασα και από τη Βασιλίση Όλγα, τα Όλγας, μετά την αναπλάση της βεβαίως. Πολύ ωραία έγινε, μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι το κέντρο, όλες οι πρωτεύουσες, τα κέντρα τους τα έχουν φροντισμένα και υποτίθεται τα περίεργα είναι στα προάστια. Στην Αθήνα μέχρι πρότινος τα καλά ήταν τα προάστια και το κέντρο ήταν Παναγία Βόηθα. Ό,τι γίνεται προς αναβάθμιση, καθότι η Αθήνα συνέχεια έχει τουρισμό, διαρκώς ανεβαίνει και μπορούμε να το βελτιώσουμε, βεβαίως και να το βελτιώσουμε. Πολύ ωραία η Βασιλίση Όλγας, μια χαρά.

Πρόσφατα άλλωστε έγινε και ένα περιστατικό το οποίο με χάλασε, να σου πω την αλήθεια. Όποιος Έλληνας αθλητής, ενώ μπορεί, δεν πάει στην εθνική μας και επικαλείται διάφορες γελίες και διάτρετες δικαιολογίες. Νομίζω η απάντηση που του αξίζει είναι η φωτογραφία του Κριστιάνου Ρονάλντο. Υπερπάμπλουτος, τεράστια καριέρα, διακρίσεις, τίτλοι. Και αυτός εκεί αγαπάει την πατρίδα του και δεν υπάρχει διοργάνωση που να παίζει η Πορτογαλία και να μην είναι να συμμετέχει, και όχι απλά να συμμετέχει ως διακοσμητικός, να θέλει να έχει ενεργό ρόλο, να στραβώνει άμα γίνεται αλλαγή. Μπράβο του. Αυτό είναι το παράδειγμα. Θες να πούμε και για το Μέση? Να πούμε και για το Μέση, και αυτό σαραντάρι είναι.

πλάκα πλάκα πάει και ο Ιούνιος. Τελευταία εκπομπή του Ιουνίου, μπαίνουμε στον Ιούλιο. Καλά, μην περιμένεις ότι θα κάτσω εγώ μέχρι τέλος Ιουλίου εδώ. Ούτε καν. Εγώ είμαι star, φίλε μου. Ντροπή. Τελειώνει και αυτή η σεζόν, φίλε μου. Τελειώνει και αυτή η σεζόν. Κανονικά, να σου πω την αλήθεια, την πρωτοχρονιά θα πάτε γιορτάζουμε το Σεπτέμβριο. Μα όλα τότε ξεκινάνε. Τα πρωταθλήματα στον αθλητισμό. Η εταιρική κύκλη δουλειές. Τότε τι το θες τον Ιανουάριο, τι είναι ο Ιανουάριο. Η εταιρική κύκλη δουλειές. Τότε τι το θες τον Ιανουάριο, τι είναι ο Ιανουάριο. Τέλος πάντων.

στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα πρωταθλήματα. Και το δεύτερο είναι βέβαιο ότι τις Τετάρτες πρέπει να σταματάμε για ημίχρονο. Αυτή είναι αλήθεια. Εντάξει, καλό το Σαββατοκύριακο, αλλά και μια Τετάρτη τι θες ρε φίλε, εντάξει.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος. Τα φώτα σβήνουν και η αυλαία πέφτει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για την καλή σας προαίρεση και τη συντροφιά σας. Σας αφήνω στα στιβαρά χέρια, τη ζεστή αγκαλιά και την καλύτερη παρέα του θρυλικού Ντίμη Κοντορούση που ακολουθεί αμέσως μετά. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα τα ματαξαναπούμε σε 166 ώρες ακριβώς από τώρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και να θυμάστε... Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν στη γη ως συντηρητές ενός μουσείου. Είμαστε εδώ για να την κάνουμε καλύτερη. Ρουά Ματ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: The classic hit station.
3: Ντίμης Κοντορούσης.
4: In the mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: The classic hit station.
5: Ντίμης Κοντορούσης.
6: In the mix.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: This is Free FM. Free FM.
3: Δήμης Κοντορούσης.
2: In the mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Are you ready? I'm saying... Are you ready?
5: Στα Dex του Athens Free FM, ο Σπύρος Ξυπολόπουλος.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Mixing live on the ones and twos. On the ones and twos.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρια.

0: έξι γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
1: We're going back in time, bringing you the best music from the 70s.
2: Στα Dex του Athens Free FM, ο Σπύρος Ξυπολόπουλος.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: We're going back in time, bringing you the best music from the 70s.
5: Στα decks του Athens Free FM, ο Σπύρος Ξυπολόπουλος.

Εδώ είμαστε ακριβώς 6 μετά τις 12. Απόψε, καλησπέρα σας. Αντί για 11:00 θα είμαστε κοντά σας 12:02. Λόγω κάποιων υποχρεώσεων το πήγαμε μια ώρα μετά και ίσως είναι και καλύτερα για να γυρίσετε από τις βολτούλες σας.

Και όσο πιο καυτή γίνεται η μέρα, τόσο θα βάζουμε και τόσο πιο καυτά θέματα θα βάζουμε. Γιατί πρέπει να έχουμε και ανάλογη νύχτα. Στο μικρόφωνο και υπεύθυνος για ό,τι ακούτε, ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος από τώρα μέχρι τις 2. Βασικός διάβλος επικοινωνίας είναι η σελίδα μας. Μπορείτε να μπαίνετε στο free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε το σημείο που στέλνετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να μου στέλνετε και στο Facebook φυσικά, στο Αλέξανδρος Κοντόπουλος όπως το ακούτε, Κοντόπουλος και Wendy και φωτογραφία του Simpleman. Καθίστε κάπου αναπαυτικά, σταθείτε γιατί έχουμε μεγάλο ταξίδι και απόψε. Περιμένω τις καλησπέρες σας αρχικά και αργότερα σε 20 λεπτά από τώρα μπορεί και λιγότερο θα μπούμε στα θεματάκια μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τις πρώτες καλησπέρες. Να καλησπερίσουμε την Κατερίνα σαν άλλη Πινελόπη. Έτσι, την Πινελόπη μου, Κατερίνα.

Καλησπέρα στην Εύη μας, Βράχος. Όχι απλά Βράχος, και το κυποθέατρο η Εύη. Αλλά δεν παίζει θέατρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

είπα και η Σοφία μας την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Η Σοφία μας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία εκεί στην Γερμανία, στην Ιρενβέργια, δεν κάνω λάθος, έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οπότε πάλι καλά να λέμε εδώ που είμαστε ακόμα στο 35, πόσο έχουμε εδώ.

Καλησπέρα στο Καταπράσινο, κύριο Κυριάκο. Είχε κάτι εξορμήσει σήμερα, αλλά είναι εδώ. Έχει γυρίσει και είναι εδώ. Έχει πιει τον καφέ του για να αντέξει, γιατί ξυπνά και πρωί. Και είναι και ψηλό αγόρια και τα ψηλά αγόρια κουράζονται πιο γρήγορα. Καλημέρα στο George Molfetta, που είναι και εκείνο στην παρέα μας. Μόλις τελείωσε τώρα, μας λέει, η συναυλία των Pet Shop Boys. Λοιπόν, περιμένουμε ενημέρωση, George.

Θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα σήμερα που είχε έτσι φίξει αρχικά η φίλη μας η Κυριακή. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είχε πει. Έτσι, αν ακούει η Κυριακή να μου πει έτσι, λίγα πραγματάκια, είχες πει αν οι γυναίκες θέλουν να γίνει καλό σεξ θα γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό θέλω λίγο μας το διευκρινίσεις, Κυριακή. Αν ακούς.

Λοιπόν, ο καύσωνας, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έφερε και πάρα πολλούς πνιγμούς στη Γαλλία. 74 πνιγμοί σε 10 μέρες στη Γαλλία λόγω καύσωνα, έτσι. Είναι το φαινόμενο της υδροπληξίας αυτό. Φαίνεται αυτοί σημειώθηκαν σε μέρη, σε επιφάνειες, έτσι, ποτάμια, μικρές λίμνες, μεταξύ άλλων, που προφανώς δεν υπήρχε φύλαξη, κατάλληλη φύλαξη, κατάλληλη εποπτεία. Είναι και τα μέρη όπου χρειάζεται ιδιαίτερη φύλαξη, έτσι, δεν μπορείς να πας σε ένα ποτάμι επειδή θες να δροσιστείς και να μην ξέρεις τι νερά έχει αυτό το ποτάμι.

Οι θανατηφόροι θάνατοι είχαν να κάνουν και με καρδιακή προσβολή, έτσι γράφει η εφημερίδα Le Parisien. Έτσι η προφορά τρομερή, Le Parisien.

Καλημέρα σε Κρήτσος Γεωργίου. Ακούει καθοδόν έξω, καθοδόν για έξω και θα εφαρμόσει τη νέα προσέγγιση που του είπαμε την προηγούμενη φορά. Περιμένουμε, Τζόρτζ, ενημέρωση, περιμένουμε και τηλεφώνημα. Έτσι, αν βρει τα σκούρα, εδώ είμαστε εμείς, πάρε τηλέφωνο. Και επίσης βάλε τώρα 98,1 και θέλω να σου στείλω ένα μήνυμα, έτσι, και θα πάθει σοκ η κοπέλα. Θα μεταφέρω εγώ το μήνυμα.

Καλησπέρα στο φίλο μας, τον Χρήστο Κατσιμάρη. I believe in love, λέει, από Elton John, έτσι ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Για μένα ήταν το πρώτο τραγούδι που έμαθα από το συγκεκριμένο. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, από Elton John. Χρήστο, είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό τραγούδι. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ενώ σου περιμένω. Τσουλήθρα. Τσουλήθρα κίνηση μετά την υπέροχη εμφάνιση των Pet Shop Boys. Ήσουν και εσύ εκεί. Ήσουν και εσύ εκεί. Θέλω μπλούζα που θα γράφει. Ήμουν και εγώ εκεί στο Pet Shop Boys. Έχει γίνει χαμός που το καταλάβει. Έχουμε ήδη δύο παιδιά που έχουν πάει στο Pet Shop Boys, τον Χρήστο και τον Γιώργο.

είχαμε και δύο δικά μας παιδιά στη συναυλία των Πεζοπούτσα από ό,τι μαθαίνουμε. Εντάξει, για το Σταύρο το ξέραμε, το Σταύρο Μισθενιώτη φυσικά. Θέλω να ρωτήσετε το αν κάνει κομπή, σε πόσες συναυλίες έχει πάει φέτος. Σε πόσες συναυλίες έχει πάει φέτος. Ήταν και η Μαριάννα Ρίζο και από ό,τι μαθαίνουμε. Έχουμε εμείς τους πληροφοριοδότες μας. Δεν την πάρτε, το έχετε δει. Εμείς έχουμε καλούς πληροφοριοδότες, όχι την party τύπου Jack Nicholson και DiCaprio.

Λοιπόν, ο Χρήστος μας λέει: εγώ έχω πάει σε 5 στην αρχή με τη σημερινή μεσοβδόμαδα. Έχουμε Moby και Garbage. Ενώ η Cure. Άντε, έχουμε και Cure. Ενώ η Cure κάνει μια ημέρα μετά τα γενέθλιά μου στο ACA. Λίγα μετά από το σπίτι μου. Το λες και εδώ. Ναι, Cure. Cure είναι πολύ, πολύ αγαπημένη. Δεν τις λες και λίγες τις 5 συναυλίες του Χρήστου πάντως. Δεν τις λες και λίγες. Έχω να πάω στην συναυλία από τους Guns N' Roses, δηλαδή 2 χρόνια.

Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, έτσι, ένα πολύ ωραίο θέμα. Και είναι πολύ συγκεκριμένο. Προσέξτε όμως πώς θα θέσουμε το ερώτημα, έτσι. Σημασία έχει πώς θα θέσουμε το ερώτημα, έτσι. Λοιπόν, θα συγχωρούσατε, έτσι, θα συγχωρούσατε μία απιστία που έγινε μόνο μία φορά και δεν θα τη μαθαίνατε ποτέ αν δεν σας το ομολόγησε ο σύντροφός σας. Θα συγχωρούσατε μία απιστία που έγινε μόνο μία φορά και δεν θα τη μαθαίνατε ποτέ αν δεν την ομολόγησε ο σύντροφός σας. Δηλαδή, μαθαίνατε ξόφαλτσα ότι έχει κάνει ο σύντροφος μία απιστία σε εσάς παλιότερα, μία και τέλος. Δεν σας την ομολόγησε ποτέ, έτσι. Τώρα φυσικά δεν υπάρχει απιστία. Θα συγχωρούσατε το σύντροφό σας, ναι ή όχι? Θα διαλούσατε, θα διαλύατε, συγγνώμη, τη σχέση σας? Ξαναλέω, έτσι. Θα συγχωρούσατε μία απιστία που έγινε μόνο μία φορά και δεν θα τη μαθαίνατε ποτέ αν δεν σας το ομολόγησε ο σύντροφός σας. Δηλαδή, έτσι, από σπόντα σας λέει ένας φίλος σας, να σας πω και κάτι, πριν από 3 χρόνια, έτσι, επειδή με τρώει, μέσω ενός γνωστού έμαθα ότι η Σίλβια πήγε μία φορά με αυτόν τον τύπο. Είχε, θυμάστε τη βραδιά που είχε πάει διακοπές εκεί, ένα διήμερο με την φίλη της εκεί, έγινε κάτι με αυτόν. Μία φορά, κατάλαβε το λάθος, είχε μεθύσει το βράδυ και δεν συνεχίστηκε. Εντάξει, εγώ στο λέω τώρα γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, τελείωσε όμως τώρα, έτσι. Τι κάνατε εσείς, τι κάνατε εσείς? Έχει μεγάλη σημασία ότι δεν σας το λέει ο ίδιος, έτσι, η ίδια, ότι έχει απιστήσει. Γιατί έχει μεγάλη σημασία? Γιατί δεν τίθεται θέμα εγωισμού, δηλαδή ότι ξέρω ότι με κεράτωσες και μένω μαζί σου, έτσι. Δεν θα μάθει ποτέ ότι ξέρετε, έτσι. Μπορεί να συνεχιστεί η ζωή σας χωρίς να ξέρει ότι ξέρετε.

Λοιπόν, θα σχολιάσω μια απιστία που δεν θα μαθαίνατε ποτέ, έτσι, αν δεν την ομολογούσε ο σύντροφός σας και τη μαθαίνατε έτσι ξαφνικά, από σπόντα, από έναν φίλο και σας διαβεβαίωνε ότι ήταν μία και καμία μετά.

θα συγχωρούσες μία απιστία που έγινε μόνο μία φορά και δεν θα τη μάθαινες ποτέ αν δεν σου το ομολογούσε ο ίδιος ο σύντροφος και το μάθαινες από σπόντα ότι έγινε μία φορά και τέλος. Θα διέλυγες τη σχέση σου για κάτι που έγινε στο παρελθόν μόνο μία φορά και το μάθαινες από αλλού.

Συνεχίζουμε. 21 λεπτά πριν από τη μία έχουμε φτάσει εσείως. Μπορείτε να καλείτε στο 690-90-70-401. Από Viber σε Viber καλείτε.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει τρομερό το Mexican Moon από Concrete Blend. Από Concrete Blend, ναι, καλά είπα. Όσον αφορά το ερώτημα, θα το αν θα συγχωρούμε ή όχι, θα το έκανα αν σχέση για βάθος και ουσιαστική ποιότητα με καθημερινή καλή συμπεριφορά ή εκτίμηση, λέει ο Χρήστος. Okay. Έχει σημασία για σένα να μην μάθει ότι το ξέρεις, ότι σε κεράτωσε. Έχει σημασία.

Λοιπόν, ο Ζόρ Γεωργίου λέει: καλός Ρουφιάνος και ο άλλος. Σίγουρα θα ξαναερώσω και με τους δύο. Προφανώς κάτι αλλάζει μετά στον τρόπο που αντιμετωπίζει τον σύντροφο. Έχει ξεκινήσει από τη σοφμέτρηση και το τέλος, κάθετος ο Ζόρ Γεωργίου. Και για κάτι που συνέβη πριν από 2 χρόνια, θα τελείωνε τη σχέση του, ακόμα και αν είχε συμβεί μια φορά, ακόμα και αν η σύντροφος δεν γνώριζε ότι γνωρίζει. Δεν συγχωρείται να πιστεύει με τίποτα.

Νομίζω ότι ο Μπίλι Αντριάνο κάποτε έτσι ήταν αμήλικτος, δεν συγχωρούσε, αλλά τώρα μπορεί και να τη συγχωρούσε για μία φορά, αν δεν τη μάθαινε. Μιλώ σωστά, Μπίλι Αντριάνο. Τον περιμένουμε τον Μπίλι, γιατί έτσι είναι και της άποψης τη δουλειά μας να κάνουμε λίγο. Καλείτε από Viber σε Viber 690-90-70-401. Είναι εύκολο να πούμε χωρίζουμε έτσι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν οι άνθρωποι οι καλοί σπανίζουν έτσι και οι συμβατοί σπανίζουν ακόμα περισσότερο. Για κάτι που έγινε πριν 2 χρόνια και ενώ εκείνη δεν γνωρίζει ότι εμείς γνωρίζουμε και ενώ μας διαβεβαιώνει ο Ρουφ ότι έχει τελειώσει, είναι και λίγο δίλημα το τι θα κάνεις. Μπορεί να σου πει μια στιγμή αδυναμίας ο φίλος σου έτσι όταν στο λέει. Θα ακούσουμε 690-90-70-401. Μιλάμε για μια απιστία που συνέβη προκαίρου, που δεν τη μαθαίνετε από το σύντροφο έτσι, και σας τη λέει κάποιος άλλος και σας διαβεβαιώνει ότι είναι μία και καμία. Μία και καμία και τέλος. Υπάρχει συγχώρεση ή γεια σας. Κύριος Κατσιμάρης, υπάρχει υποπροϋποθέσεις. Γιώργος Γεωργίου, κάθετος, ποτέ, τον ποτόν που λέγαν και οι παλαιοί. And then we can drink some ocean spray. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber 690-90-70-401. Περιμένουμε τον πρώτο.

0: Καλημέρα στην πρώτη γραμμή για απόψε.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Καλώς τον πήγε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, προσπαθώ, εσύ?
0: Καλά, καλά και εγώ, εδώ, με τη ζέστη.
1: Ωραία.
0: Ακόμα.
1: Ναι, μωρέ, κάνει ζέστη, αλλά...
0: Για πες.
1: Αλλά καλά είμαστε ακόμα εμείς, δηλαδή στη κεντρική Ευρώπη, ναι, και βόρεια, ναι. Ευρώπη είναι χειρότερα.
0: Μια χαρά, έτσι. Μια χαρά είμαστε, μην το πούμε ότι το παπά, μια χαρά.
1: Δηλαδή έχουμε πιο χαμηλή θερμοκρασία από τη Γερμανία. Στη Γερμανία σε κάποιες περιοχές πήγε 39 σήμερα.
0: Εδώ πόσο είχαμε στην Αθηνά?
1: Πόσο να είχαμε, 32, πόσο να είχαμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Κάπου εκεί πρέπει να.
0: Εγώ βγήκα κατά τις 6.30-7 και ήταν μια χαρά η θερμοκρασία. Άντυχες μια χαρά. Έκανα και...
1: Μπορεί και κάτω από 30. Να ήμασταν. Ναι, μπορεί και κάτω
0: μια
1: από 30.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Δηλαδή απόγευμα. Ναι, καλά, καλά είμαστε. Καλά κρατάμε ακόμη.
0: Λοιπόν, Μπίλι, είχα ένα φίλο κάποτε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τα είχε με μια κοπέλα. Εντάξει. Θα την ονομάσουμε την κοπέλα. Να βρούμε τυχαία ονόματα. Μαρίνα, ας πούμε έτσι. Μαρίνα. Λοιπόν, και αυτός με τη Μαρίνα τα είχε, έτσι. Η Μαρίνα, πολύ καλό σεξ, έτσι. Πολύ καλό σεξ. Μιλάμε το καλύτερο σεξ που είχε κάνει ποτέ, αφού κύρισε και μου είπε, κοίταξε να δεις, ουσιαστικά μέχρι πριν τη Μαρίνα δεν έκανα σεξ. Τώρα έμαθα, με τη δασκάλα. Λοιπόν, σκέψασαι λοιπόν, εκεί που... Ήταν σπίτι αραχτός, του κάνει ένα μήνυμα στο Facebook, αν θυμάμαι καλά. Του λέει, κοίταξε να σου φίλε, τη Μαρίνα που εσύ τώρα νομίζεις για κοπέλα σου, την νόμισα κι εγώ για κοπέλα μου, την νόμισαν και πάρα πολλοί άλλοι για κοπέλα τους, έτσι. Η κοπέλα είναι νυφωμανής και εντάξει, το συνηθίζει αυτό το πράγμα. Με το που το έμαθε ο φίλος μου, εντάξει, το έκοψε κατευθείαν και αυτά. Αλλά μετά από κάποια χρόνια γύρισε και μου είπε, ξέρεις τι, λάθος έκανα. Νυφωμανή ήταν. Έκανα και εγώ τη δουλίτσα μου και τέλος, και να βρω μια άλλη. Μετά, μέχρι να βρω μια άλλη, κάνω τη δουλίτσα μου. Αυτό λοιπόν ήσχε κατά το φίλο μου εκείνη την εποχή για την νυφωμανή που είχε γνωρίσει. Αυτή η προσέγγιση δεν θα πω είναι σωστή ή λάθος, αλλά όταν μια κοπέλα δεν τη βλέπει σοβαρά, στην τελική δεν σε νοιάζει και με πόσους πάει. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Όταν βλέπεις όμως σοβαρά μια κοπέλα, έτσι, όπως εσύ που είσαι ένα σοβαρό παλικάρι και ψάχνεις για μια σοβαρή σχέση, έτσι, δεν ασχολείσαι τώρα με εφήμερες σχέσεις και αυτά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, την ξέρω την περίπτωση. Πολύ φίλος μου.
0: Συγκεκριμένος.
1: Ναι. Κοίτα, αρχικά δεν τον πείραξε ρε παιδί μου, ναι. Γιατί δεν το είχε δει σοβαρά. Και δεν το είχε δει σοβαρά γιατί ευτυχώς υπάρχει και, ξέρεις, και αυτό που λέμε ιατρική αλληλεγγύη. Τον είχαν κάτι άλλα φιλεράκια, του είχαν πει για το ποιόν της ρε παιδί μου, ότι δεν είναι και ότι καλύτερο. Μάλιστα ο φίλος που τη γνώρισε είχε κάνει κάτι μαζί του.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω κάτι
1: Επομένως...
0: άλλο πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν μια περίπτωση κατανοητή. Αν όμως εσύ τώρα, ο Βασίλης, έτσι, τα φτιάξει μια κοπέλα, στη φάση που είσαι, στην ηλικία που είσαι, με τη σοβαρότητα που. Πνίγηκα τώρα. Με τη σοβαρότητα που σε διακρίνει, πλέξεις και μαζί της καλά. Είσαι πολύ καλά. Έτσι. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, η τελευταία κοπέλα που είχες μπλέξει μου είχες πει ότι ήταν εντελώς ασόβαρη. Έτσι δεν είναι?
1: Τώρα ποια λες?
0: Η τελευταία κοπέλα που είχες μπλέξει.
1: Ναι. Μου τελευταία.
0: Όχι. Τελευταία, okay. Δεν ξέρω ποια ήταν η τελευταία.
1: Εξαρτάται τώρα τι εννοείς τώρα. Οκ, ναι.
0: Λοιπόν, έχεις μια κοπέλα που τα πηγαίνεις καλά. Τα βρίσκεις, έχεις επικοινωνία, έτσι. Κάτι που είναι δύσκολο να τα βρίσκεις με μια κοπέλα. Να είναι συμβατή στα θέλω σου, στον τρόπο ζωής σου και να σου αρέσει, έτσι. Και μαθαίνεις εσύ, βγαίνεις έξω με ένα φίλο και αυτά και είστε πολύ καλά μαζί με το φίλο και σου πει, ξέρεις κάτι, θέλω να σου το πω, γιατί με τρώει. Πριν δύο χρόνια, έχει αυτή η κοπέλα, έκανε αυτό και αυτό. Έτσι, το ξέρω γιατί ήταν γνωστός μου αυτός, αλλά τελείως εκεί του είπε μετά, ξέρεις κάτι, έχω σχέση και δεν θέλω να το συνεχίσουμε. Έτσι, μαθαίνεις λοιπόν αυτή η κοπέλα έκανε κάτι, το τελείωσε εκεί, έτσι, δύο χρόνια πριν. Εσύ τώρα είσαι καλά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα μαζί της, το τελειώνεις. Δεν στο έχει πει εκείνη, στο έχει πει ένας τρίτος. Σε διαβεβαίωσε ότι είναι τελειωμένη η ιστορία με τον άλλον, έγινε μόνο μια φορά. Εσύ το τελειώνεις, τι κάνεις?
1: Κοίτα, όπως πολύ σωστά είπες, παλιότερα, δηλαδή πριν καμιά καπενταετία, θα το τελείωνα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά έχω αλλάξει τακτική. Πλέον δεν, θεωρώ ότι είναι λάθος να δενόμαστε με τις γυναίκες. Mm-hmm. Και σε καμιά περίπτωση, εδώ διαφωνώ και με σένα που είχες πει σε ένα παλιότερο άρθρο και τα λοιπά, ότι σε χαρακτηρίζει η γυναίκα. Δεν σε χαρακτηρίζει. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι μια γυναίκα χαρακτηρίζει εσένα. Και αυτό δεν το θεωρώ γιατί είναι κάτι ξεχωριστό, ρε παιδί μου. Εγώ δεν, πώς το λένε, δεν συνδέω τον εαυτό μου τόσο πολύ με μια γυναίκα ώστε να πω ότι με χαρακτηρίζει ή ώστε να πληγωθώ τόσο πολύ άμα κάνει κάτι.
0: Ναι, απλά άμα δέχεσαι.
1: Πιο πολύ τη βλέπω σαν συνοδοιπόρο. Στην καλή περίπτωση, έτσι μιλάμε τώρα, άμα είναι κάποια έτσι, πιο σοβαρή. Okay. Καλά, για τις άλλες περιπτώσεις τώρα που μου είπες ασόβαρες και τα λοιπά, αυτές δεν υπολογίζονται. Mm-hmm. Δηλαδή η τελευταία σχέση που ήταν σοβαρή και θα μπορούσε σοβαρή, εισαγωγικά έτσι,
0: εισαγωγικά.
1: Και θα μπορούσες να πεις ότι ήταν
0: σοβαρή σχέση και σχέση του Βασίλη δεν πηγαίνει μαζί. Έτσι,
1: πριν 4-5 χρόνια κάπου εκεί, όλες οι άλλες μετά ήταν της πλάκας, έτσι. Και δε, γι' αυτό και δεν με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί. Το παίρνω από την αρχή χαλαρά.
0: Ακριβώς λοιπόν, επειδή εσύ δεν γνωρίζεις εύκολα κοπέλες που να σου αρέσουν πολύ. Αν μάθαινες για αυτή που σου αρέσει ότι συνέβη κάτι πριν από 2 χρόνια, θα το τελείωνες? Όχι.
1: Πλέον όχι, γιατί δεν θα είχα δεθεί. Δεν δένομαι τόσο πλέον. Από δεν άποψη, αφήνω τον εαυτό μου να δεθεί.
0: Από άποψη δεσίματος ή από άποψη ότι okay, δεν τελειώνω κάτι που μου αρέσει, γιατί πού να βρω κάτι άλλο που να μου αρέσει το ίδιο? Από ποια άποψη? Καθαρά από άποψη δεσίματος.
1: Από άποψη δεσίματος και από άποψη. Από άποψη δεσίματος, σου λέω δεν δένομαι. Τα τίθεω δηλαδή για να με πειράξει ψυχολογικά τόσο, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη είναι και τι κερδίζεις από μια σχέση.
0: Κάτσε εσύ, μισό λεπτά κύριε Βασίλη. Εγώ τώρα καταρχάς μου λέει η Έφη ότι έχει καταντήσει μισογύνης με αυτά που λες.
1: Τι μισογύνης, λογικά μιλάω, για ποιο λόγο μισογύνης? Δηλαδή συγγνώμη εσύ Αλεξάνδρε, απ' τη μια γκρινιάζουν ότι οι άντρες θεωρούν κτήμα τους και απ' την άλλη όταν βγαίνει ένας και σου λέει ότι είμαστε ξεχωριστές οντότητες, τον ονομάζουμε μισογύνη. Δηλαδή ξέρουν τι θέλουν.
0: Έχει πει χειρότερα για τις γυναίκες. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είπε κάτι φοβερό τώρα.
1: Εγώ αυτό που είπα είναι ότι είμαστε δύο διαφορετικές οντότητες. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουν και οι γυναίκες τι θέλουν. Θέλουν να θεωρούμε κτήμα ή θέλουν. Τι θέλουν, δηλαδή.
0: Κάτσε όμως λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
1: Μου φαίνεται ότι αυτές που το λένε έχουν αυτές πρόβλημα με τους άντρες και τους βλέπουν όλους μισογύμνητες.
0: Όχι, μωρέ, η Έφη δεν είναι μη σαν άνδρου.
1: Γενικά μιλάω.
0: Το θέμα ποιο είναι τώρα, ρε Σίμπιλ? Το θέμα είναι ότι μου λες δεν δένεσαι. Κάτσε. Και αυτό τώρα χρήζει ανάλυσης. Δεν δένεσαι. Δηλαδή είσαι με κάποια κοπέλα 2 χρόνια, έτσι, και δεν δένεσαι. Δηλαδή τι, σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι?
1: Δεν δένομαι.
0: Έγινε κάτι με την άποψη παλιά. Και εντάξει μωρέ, θα πεις τον εαυτό σου, δεν έχω δεθεί πολύ. Το συγχωρώ, παιδί, δεν έχω δεθεί πολύ. Δηλαδή 2 χρόνια τη βλέπεις μέρα παραμέρα, ξέρω πόσο τη βλέπεις. Μιλάς κάθε μέρα, επικοινωνείς κάθε μέρα και δεν δένεσαι. Δηλαδή
1: όχι, δεν δένομαι, γιατί αυτό το μπορείς να το ελέγξεις άμα το πας από την αρχή. Δηλαδή ελέγξεις τον εαυτό σου, έτσι, πόσο θα δεθείς και αν θα δεθείς και τα λοιπά. Εγώ σου είπα πλέον, τις βλέπω στην καλύτερη περίπτωση ως συνοδοιπόρους, έτσι, τις γυναίκες. Δεν τις βλέπω σαν μέρος του εαυτού μου, για να με πειράξει.
0: Είπες δεν τις βλέπω πια τις γυναίκες, έτσι. Παλιά τις έβλεπες αλλιώς.
1: Παλιά πιο μικρός, ναι ρε, εσύ, εντάξει, ήμουν πιο ρομαντικός, ενδεχομένως σου λέω
0: ότι
1: το βλέπα σαν ένα μέρος δικό μου, πώς το λένε.
0: Κάτσε,
1: τώρα
0: να
1: πλέον είμαστε ξεχωριστές οντότητες, έτσι,
0: ναι.
1: δεν με χαρακτηρίζει η γυναίκα που έχω δίπλα μου. Την έχω για να με βοηθάει, για να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μου, για αυτούς τους λόγους, έτσι.
0: Τι ήταν αυτό που...
1: Να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μου, για αυτούς τους λόγους, έτσι.
0: Τι ήταν αυτό που σκότωσε το ρομαντικό...

0: Δηλαδή, όχι, επειδή νομίζει η Έφη ότι είσαι και κάφρος, εγώ πιστεύω ότι αν τα φτιάχνατε Έφη, θα ήταν σωστός. Έτσι να ξέρεις.
1: Όχι, πάντα είμαι λίγο καλύτερος από αυτή που έχω απέναντί μου. Έτσι.
0: Λοιπόν, δεν είναι άξιος να δεθεί, όχι ότι είναι επιλογή του. Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ θέλω να μάθω Έφη. Θέλω να μάθω Έφη. Έτσι. Ξαναρωτάω τον Βασίλη. Είπες ότι παλιά ήσουν ρομαντικός και τώρα δεν είσαι. Θεωρείς δηλαδή ότι οι σχέσεις έχουν πάρα πολύ το συμφέρον μέσα. Έτσι, κατάλαβες ότι οι σχέσεις είναι σφαιροδολογικές περισσότερες, οπότε κοίταξε εσύ την πάρτι σου. Σε αυτή τη λογική.
1: Έχουν το συμφέρον και πέρα από αυτό θεωρώ πλέον λάθος το να δένεσαι τόσο πολύ. Λάθος, γιατί είμαστε ξεχωριστοί άνθρωποι.
0: Λάθος,
1: δεν είμαστε.
0: Είναι λάθος
1: δεν γινόμαστε ένα.
0: Θα σου πω, είναι λάθος να δένεσαι πολύ για να αυτοπροστατευτείς, για να μην στεναχωριέσαι όταν τελειώσει. Αυτό, δηλαδή να κρατάς τον εαυτό σου ένα ποσοστό.
1: Ωραία, και καλά να πάει. Είναι λάθος αντακτική. Δεν συμφωνώ στο να δένεσαι πολύ. Είναι λάθος αντακτική.
0: Εγώ διαφωνώ, γιατί άμα δεν δεθείς, έτσι, δεν επενδύεις και δεν δεθείς, δεν θα μπορείς και να χαρείς τη σχέση. Εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, είναι χλιάρο. Είναι χλιαρό μετά άμα το πηγαίνεις με συνοδοιπόρους και συνοδηγούς και συνεργάτες.
1: Δεν είναι χλιαρό, γιατί δεν στηρίζεις την ευχαρίστησή σου στο συγκεκριμένο άτομο. Μπορεί να είναι μια χαρά, γιατί το άλλο άτομο σου ακολουθεί στα ταξίδια σου, παραδείγματος χάρη, περνάτε όμορφες στιγμές.
0: Δεν σου αρέσει να κάνεις όμορφα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ έχω περάσει πολύ όμορφα και με κοπέλες τις οποίες δεν είχα δεθεί και τις ήξερα. Δηλαδή, μου έχει τύχει να πάω και διακοπές χωρίς να την ξέρω την άλλη, έτσι.
0: Για πες μας το
1: πραγματικά.
0: Πες μας το σκηνικό.
1: Δηλαδή, να πάμε διακοπές και να μην την ξέρω. Να είναι μια μέρα.
0: Με το αεροπλάνο. Με το αεροπλάνο. Την ιστορία με το αεροπλάνο, πες.
1: Ναι, πήγαινα Ιαπωνία και γνώρισα μία μέσα από το αεροπλάνο στα 20.000 πόδια. Και κανονίσαμε να μείνουμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Αυτή έμενε σε είχε κλείσει hostel. Εγώ είχα ένα πολύ καλό ξενοδοχείο.
0: Στο ίδιο ξενοδοχείο ή στο ίδιο δωμάτιο του ξενοδοχείου.
1: Και τη λέω, από το να μείνει στο hostel, από τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε, είσαι και εσύ μόνη και έχουμε κανονίσει να πάμε να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί, γιατί δεν έχεις να μείνεις μαζί μου, να μην έχουμε και τις μετακινήσεις και αυτά. Mm-hmm. Και το δέχτηκε και περάσαμε μια χαρά και μάλιστα την επόμενη χρονιά ξαναπήγαμε, ξανασυναντηθήκαμε εκεί. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτό μου έχει τύχει και άλλες φορές. Όχι να καθοδόν, δηλαδή στον αέρα, αλλά μου έχει τύχει να κανονίσω να πάω διακοπές χωρίς να την ξέρω την άλλη.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα πάντως έτσι με τίποτα να μοιραστώ.
1: Πάντως εγώ μια χαρά πέρασα πολύ καλά. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ περνάω όμορφα έτσι. Δεν χρειάζεται να δεθώ ούτε. Και βλέπω ότι και από τις γυναίκες δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή δεν ζωρίστηκε κάποια.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι. Ούτε έφερα σε δύσκολη θέση κάποια.
0: Εντάξει, τι να σου πω. Αν το βλέπεις έτσι.
1: Επομένως, εγώ έτσι βλέπω τα πράγματα.
0: Εγώ δεν μπορώ να δεθώ με έναν άνθρωπο. Μάλλον δεν μπορώ να περάσω καλά με έναν άνθρωπο που τον γνώρισα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να περάσω το ίδιο καλά. Να περάσω καλά μπορώ. Αλλά αλλιώς να ξεκινήσω με έναν άνθρωπο που το ξέρω, που ξέρω έτσι, τα κουσούρια του, που ξέρω το χαρακτήρα του, που έχουμε μοιραστεί στο παρελθόν πράγματα και αλλιώς με έναν άγνωστο. Γιατί είναι άγνωστη αυτή η κοπέλα εκείνη τη στιγμή για σένα. Είναι άγνωστη. Είναι μια άγνωστη που μπορεί να μην ξαναδείς ποτέ.
1: Είναι άγνωστη, αλλά πίστεψε με, εκτός αν εξαιρέσεις τις πρώτες διακοπές μιας σχέσης, αν εξαιρέσεις την πρώτη φορά που πας με μια σχέση σου διακοπές,
0: ναι,
1: από όλες τις άλλες είσαι πιο, πώς το λένε, ενθουσιασμένος με μια άγνωστη.
0: Δεν διαφωνώ ότι παραγνωρίζεσαι.
1: Έτσι. Ναι, αυτό. Σου λέω, αν εξαιρέσεις την πρώτη φορά, μετά είσαι πιο.
0: Αλλά μπαίνουν και άλλα πράγματα στη μέση. Έτσι. Δεν είναι μόνο ο έρωτας, είναι και το ότι έχεις κάποια πράγματα μαζί. Υπάρχουν οι αναμνήσεις, υπάρχει η αγάπη, υπάρχουν άλλα πράγματα. Έτσι. Υπάρχει κακή συμπεριφορά, γιατί όταν είσαι με κάποιον πολύ καιρό, κακά τα ψέματα, παιδιά, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, υπάρχει κακή συμπεριφορά μετά. Δεν είναι και συμπεριφορά.
1: Αυτό, έτσι. Όταν είσαι με μία που μόλις την έχεις γνωρίσει, σε σέβεται περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Μετά παραγνωρίζεσαι, δηλαδή. Και σκέφτεσαι και τι θα πεις περισσότερο, μπορεί να μην σου μιλάει και καλά, Δηλαδή,

0: πραγματικά, εγώ απολαμβάνω αυτό με κάποια που έχω μόλις γνωρίσει. Απολαμβάνω αυτό, ότι υπάρχει σεβασμός, ότι υπάρχει ένα κράτη. Δηλαδή δεν είναι ότι θα προσέξει τι θα σου πει.
1: Να ξέρεις όμως ότι και αυτές για μας το ίδιο λένε. Να το ξέρεις αυτό.
0: Εντάξει, ίσως να ισχύει αυτό.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό πάντως. Ότι αλλάζει πολύ, αλλάζουν πολύ οι άνθρωποι στις σχέσεις, και κυρίως όταν φύγει το πρώτο κύμα έρωτα, αλλάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: να μιλήσω, και φεύγει πολύ γρήγορα, έτσι.
1: Να μιλήσω για τις γυναίκες, γιατί άντρας είμαι με γυναίκες. Τα έφτιαχνα, έτσι. Δεν μιλάω για άντρες, γιατί εγώ με γυναίκες τα φτιάχνω. Οπότε τους πειράζει αυτό που δεν τους πειράζει. Το ίδιο πράγμα που το δεχόντουσαν άνετα την 3η 21 Ιουνίου του 2021, την 3η 2024 τους ενοχλεί, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί, και είναι και ότι δεν έχουν τον ενθουσιασμό που είχαν στην αρχή.
1: Τον ενθουσιασμό να μην τον έχω. Λογικό, ούτε εσύ τον έχεις. Τώρα μην είμαστε και ψεύτες. Ούτε εμείς έχουμε τον ίδιο ενθουσιασμό.
0: Ναι, παιδί μου, εγώ σου συγκρίνω με μία που θα πας που δεν την ξέρεις. Που θα πας, που την έχεις γνωρίσει δύο-τρεις μέρες πριν, ας πούμε, και θα πας διακοπές. Με αυτό το συγκρίνω εγώ. Ότι υπάρχει ενθουσιασμός εκεί.
1: Εμένα με ενοχλεί που αυτό που δεν τις πειράζει παλιά, τις πειράζει τώρα και σου λένε, θα σου πει κάποια, όχι, δεν είναι ότι με πειράζει τώρα, εσύ δεν εξελίχθηκες. Εσύ δεν εξελίσσεσαι και γι' αυτό με πειράζει. Στην πραγματικότητα δεν είναι εσύ δεν εξελίχθηκες, είναι ότι αυτή δεν νιώθει αυτά που ένιωθε.
0: Από την άποψη αυτή, δεν παραδέχονται τίποτα, έτσι.
1: Ναι, από την άποψη αυτή, εγώ δέχομαι αυτό που λες, ότι με μία που την ξέρεις λίγο, μπορεί να περάσεις καλύτερα από μία που την ξέρεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί το πάρα πολύ φέρνει,
0: πάρα πολύ και
1: φέρνει υπερικαιοποίηση. Έτσι. Αλλά εγώ σου μιλάω τώρα.
0: Όχι απαραίτητα πάρα πολύ, έτσι. Και αρκετά. Και λίγο παραπάνω από το λίγο, να την ξέρεις.
1: Απλά. Εγώ, σαν χαρακτήρας, έτσι, εγώ καταλαβαίνω αυτό που μου λες, δεν το κατακρίνω. Είσαι άλλος χαρακτήρας από μένα. Εγώ δεν μπορώ να περάσω καλά με μία που τη γνώρισα στο αεροπλάνο και πάω στο ξενοδοχείο και κάνω τι κάνω. Δεν μπορώ. Θέλω να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ μας. Θέλω να υπάρχει μια γνωριμία. Είμαι πιο ρομαντικός από όσο θα έπρεπε, ίσως, τι να σου πω. Θέλω την ιστορία, θέλω το παραμύθι, δεν μπορώ έτσι. Θέλω να ακούσω πέντε λόγια παραπάνω, θέλω έτσι, δεν μπορώ κατευθείαν. Δεν μπορώ κατευθείαν. Και το τόσο εύκολο μπορεί να με χαλάσει κιόλας, έτσι. Αυτή η ευκολία με την οποία η άλλη ταξιδεύει και πάει στο κρεβάτι μου τόσο γρήγορα, δεν με φτιάχνει αυτό εγκεφαλικά. Έτσι. Και ναι, θέλω και τον χρόνο μου, θέλω να νιώθω και λίγο για να μπορέσω να λειτουργήσω σωστά. Και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, okay, θα λειτουργήσω για ένα βράδυ, αλλά νιώθω πολύ καλύτερα όταν επενδύω. Δηλαδή, αλλιώς το κάνεις ένα βράδυ γιατί θέλεις εκείνη την κοπέλα εκείνη τη στιγμή, και αλλιώς το κάνεις όταν έχεις επενδύσει και στην κοπέλα αυτή. Είναι άλλο το συναίσθημα. Μπορεί η γεύση να είναι η ίδια, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά στην επίγευση. Έτσι. Και η επίγευση είναι πιο σημαντική από τη γεύση.
0: Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ που έχω δοκιμάσει και τα δύο ήδη, δηλαδή και έχω πάει και διακοπές με σχέσεις που είχαν κρατήσει κάμποσο, έτσι. Και έχω πάει και διακοπές με γνωριμίες. Μέχρι και να την γνωρίσω εκείνη τη στιγμή, ακριβώς κυριολεκτό εκείνη τη στιγμή, έτσι. Και μπορώ να συγκρίνω, μπορώ να σου πω, αν εξαιρέσεις αυτό που σου είπα και πριν, αν εξαιρέσεις τις πρώτες διακοπές που θα πας με σχέση, και ναι, είναι οι καλύτερες. Αν εξαιρέσεις την πρώτη φορά που θα πας διακοπές με τη σχέση σου, όλες οι άλλες φορές κερδίζουν οι γνωριμίες εκείνης στιγμής.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Γιάννο. Δεν τον είδα τον Γιάννο, ρε παιδιά. Πώς μου ξέφυγε. Καλημέρα στο Γιάννο μας. Δεν τον είδα.
0: Γεια σου, Γιάννο.
1: Με τα καλά του λόγια. Και έλεγα που είναι ο Γιάννος. Δεν είδα το μήνυμα. Έχει κολλήσει το. Όχι, έστειλε πιο μετά, ρε. Δεν φταίω εγώ. Έστειλε πιο μετά. Ήρθε αργά στην παρέα μας σήμερα ο Γιάννος.
0: Ο Γιάννος έχει εξελιχθεί. Έχει γίνει σούπερ. Είναι τρομερός.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα λέει, είσαι όσο ρομαντικός πρέπει. Για μένα, έτσι. Χαίρομαι που το κατανοείς αυτό, Κατερίνα. Έτσι όπως το λέω. Ναι, ρε, εσύ, ρε Βασίλη, ξέρεις τι γίνεται. Και αυτή η ευκολία, έτσι, διώχνει λίγο τη μαγεία. Δηλαδή...
0: Είναι αδρεναλίνη όμως, Αλεξανδρίνη, είναι αδρεναλίνη. Δηλαδή να πας τώρα με μια άγνωστη στην ουσία, έτσι. Είναι αδρεναλίνη, πώς το λένε.
1: Σκέφτομαι εγώ. Με πόσους αγνώστους μπορεί να έχει βρεθεί στο αεροπλάνο και να έχει πάει στο ίδιο κρεβάτι την ίδια μέρα, δηλαδή.
0: Δεν σκέφτεσαι αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν σκέφτεσαι. Ίσα που. Ειλικρινά, το μοναδικό που δεν σκέφτηκα ήταν αυτό.
1: Εγώ να σου μιλήσω ειλικρινά. Τι μου έχει τύχει να δεις ότι διαφέρομαι σε αυτό. Πριν κάποια χρόνια, κάτω από το σπίτι μου, πήγαινα στο σπίτι μου μία η ώρα, μία μισή το βράδυ, τι ώρα ήταν, με σταματάει μια ξανθιά, ωραία γυναίκα, 30 μέτρα την πόρτα μου και μου λέει, συγγνώμη, λέει, μπορείτε να δείτε εκεί αν είναι κάποιος, γιατί κάποιος πήγε να με ακολουθούσε από πίσω και αυτά και φοβάμαι πολύ. Μπορείτε να ήταν κάποιος εκεί τώρα. Πάω εκεί. Κανένας. Την πάω στην πόρτα του σπιτιού και αυτά. Μου λέει, θέλετε να μου δώσετε το τηλέφωνό σας, μήπως χρειαστώ κάτι και αυτά που μένετε απέναντι και αυτά. Ορίστε, λέω, να σας το δώσω το τηλέφωνο και αυτά. Πάρτε και στο δικό μου και αυτά. Δίνω το τηλέφωνο για αυτά.
0: Πάτε, πολύ ωραία, στο πολύ ωραία
1: γυναίκα. πολύ ωραία γυναίκα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι δεν πήρα ποτέ. Έτσι, ενώ ήταν πολύ όμορφη, δεν πήρα ποτέ. Γιατί σου λέω, τι είναι αυτή η ρεσί. Καταρχάς δεν ήταν κανένα γνωστό εγώ. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι ήταν μούφα η ιστορία.
0: Ναι.
1: Μέσα στο τηλέφωνο τη, ωραία. Και τι να πάω, χτυπήσω το κουδούνι και να τη πω, ήρθα. Γιατί τι είναι αυτή τώρα που. Τι ήθελε.
0: Εντάξει, ρε, εσύ μπορεί να τη άρεσε τόσο που να έκανε την υπέρβαση. Εγώ τι δεν να...
1: όχι, ρε,
0: το σκέφτομαι
1: όχι,
0: έτσι. Θα ήθελα, εγώ δεν μπορώ. Αυτές που το παίζουν είναι δύσκολες, δεν τις μπορώ. Γιατί στην ουσία είναι υποκρισία, έτσι.
1: Ούτε σε μένα αρέσει αυτό. Ούτε σε μένα αρέσει το. Η υπερβολική δυσκολία με κουράζει και εμένα μαζί σου.
0: Ωραία, πού ξέρεις αν αυτή η κοπέλα έκανε την υπέρβαση.
1: Δηλαδή,
0: κάποιες φορές μπορεί να κάνουν μια υπέρβαση που να μην το έχουν ξανακάνει, ρε παιδί μου. Έτσι.
1: Μου φαίνεται too much. Δηλαδή θα μου άρεσε άλλη προσέγγιση. Τώρα να φανταστεί μια ιστορία για αγρίους, δεν μ' άρεσε. Πιο πολύ μου έκανε για επαγγελματίες, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό δεν φαινόταν όμως. Δεν
1: μπορώ να το ξέρω αυτό αν είναι επαγγελματίας ή όχι. Δεν μπορώ να το ξέρω. Όμορφη ήταν. Τι να σου πω, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω κολλήματα τέτοια.
1: Η υπερβολική ευκολία λίγο διώχνει το ρομαντισμό.
0: Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Okay. Δεν το βλέπω έτσι. Εμένα με διώχνει άμα το παίζει δύσκολη. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα. Θεωρώ.
1: Άλλο να το παίζει και άλλο να είναι δύσκολη. Έχει μεγάλη σημασία.
0: Μωρέ, το παίζουν τώρα. Ή γουστάρουν ή δεν γουστάρουν. Τώρα, άμα γουστάρει κάποια. Συγγνώμη τώρα. Όλες το παίζουν δύσκολες. Δεν υπάρχει. Επειδή έχουν θέμα.
1: Εντάξει, ρε, μπορεί να μην το νιώθει να κάνει. Μπορεί να μην θέλει
0: έλα
1: να
0: τώρα, το έλα κάτι, τώρα. Ας έχω γνωρίσει τόσες γυναίκες στη ζωή μου. Ξέρω, έλα τώρα. Έλα τώρα. Εντάξει. Εντάξει, σαν και εμάς είναι. Οι γυναίκες, όπως σκέφτεται ο άντρας, έτσι σκέφτονται και οι γυναίκες. Απλά η διαφορά ποια είναι, ότι έχουν κάποια κολλήματα οι γυναίκες, κατάλαβες. Λόγω της κοινωνίας και τα λοιπά.
1: Ο άντρας σκέφτεται με το κάτω κεφάλι, μονίμως. Αυτή.
0: Σου λέω και η γυναίκα σκέφτεται με το κάτω κεφάλι, απλά αυτό που τη διαχωρίζει είναι κάποια ηθικά και κοινωνικά έτσι.
1: Όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ σου άντρας.
0: Εγώ πάντως θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά πέρα από αυτό το κολλημάτων που έχει των ηθικών και της κοινωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι υποκρισία για μένα.
1: Okay.
0: Έτσι. Το παίζουνε ότι είναι. Και καλά τώρα. Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Έχω μάθει. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, Μπίλ.
0: Γεια. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Λοιπόν, το θέμα το αναπτύξαμε και το φτάσαμε και αλλού. Να ρωτήσω λοιπόν και κάτι άλλο, μιας και φτάσαμε εδώ στην εκπομπή σήμερα. Η υπερβολική ευκολία σας ξενερώνει? Η ευκολία με την οποία σας δίνεται ένας άνθρωπος σας χαλάει το μυαλό? Καλά, την εικόνα που έχετε για εκείνο το πρόσωπο? Αν σας δίνεται με τόση ευκολία, όπως η κοπέλα που ήταν στο αεροπλάνο Βασίλης και πήγαν στο ξενοδοχείο, στο ίδιο δωμάτιο και το έκαναν από το πρώτο βράδυ που γνωρίστηκαν, το Βασίλη δεν τον χάλασε καθόλου. Εσάς. Περιμένουμε και άλλους φίλους. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Αυτή η υπερβολική ευκολία με την οποία σας δίνεται κάποιος σας ενοχλεί? 690-90-70-401. Άντε, σας περιμένουμε. Από Viber σε Viber καλείτε.

Αυτή λοιπόν η Τζούλια, τον Pavlov's Dog. Και αυτή που ακούμε τώρα είναι η MSZ και Nightmare. Περίμενε τα μηνύματά σας στο free981.fm, κάτω δεξιά θα βρείτε το σημείο που τα στέλνετε. free981.fm, κάτω δεξιά στέλνετε το μήνυμά σας για τον αέρα μας, 690-90-70-401, καλείτε από Viber σε Viber να μας πείτε αν η ευκολία με την οποία σας δίνεται κάποιος σας ενοχλεί. 690-90-70-401.

0: Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Μιλάς από ακουστικά, Πούπη?
1: Όχι.
0: Α, okay.
1: Γιατί?
0: Ακούω χράτσουρουτς, κάτι ακούω.
1: Α, ψάχνω να βρω τα ακουστικά.
0: Α, εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Γι' αυτό.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, εσείς?
0: Ησυχία απόψε, πολύ ησυχία.
1: Όμως έξω είναι.
0: Συναυλής, χαμός, ναι.
1: Έχει και δροσούλα.
0: Χαμός, χαμός. Το βάλε και η Αγγλία μόλις τώρα.
1: Αλήθεια? Ποιος το βάλε?
0: Ο Μπέλιγχαμ.
1: Α.
0: Λοιπόν... Ναι, χαμός που λες σήμερα έξω, συναυλίες, Pet Shop Boys, εκεί έγινε χαμός, Foreigner. Αλλά εντάξει, Pet Shop Boys πήραν τη μέρα του Λέοντος, εννοείται. Ο κόσμος έξω, ο Γεωργίου έχει πάει να γνωρίσει κορίτσια σε ένα μαγαζί. Ο Γιάννος αγνοείται. Κυριάκος κοιμήθηκε. Χαμός, χαμός. Όλοι είναι κάπου αλλού σήμερα. Always somewhere. Σαν Χοέλης. Πώς είσαι, εντάξει, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Κάτσε γιατί σκάσε μήνυμα με το
1: πτώπα. Θα συμφωνήσω με τον Βασίλη.
0: Ναι, λοιπόν. Ο Γιάννης ακούει, είδε και τον γκολ της Αγγλίας. Μάλλον δεν ξέρω αν ακούει, πάμε δυνατά η Αγγλία. Μπορεί και να μην ακούει, τι να σου πω. Κάνω τον έχω. Λοιπόν, με τον Πούλη συμφωνείς?
1: Ναι, συμφωνώ. Σε κάποιο από αυτά που είπα.
0: Ναι, αλλά δεν ακούγεσαι καλά. Πρέπει να φτιάξεις λίγο το μικρόφωνο του τηλεφώνου σου. Πόπι.
1: Πώς?
0: Ναι, σε ακούω το τηλεφώνο σου. Τι έχει?
1: Τι έχει?
0: Δεν ακούγεσαι καθόλου.
1: Δεν έχω καλό σήμα, παιδιά.
0: Ναι, γιατί δεν έχεις καθόλου σήμα? Όχι καλό σήμα, δεν ακούγεσαι.
1: Μ' ακούς χαμηλά ή δεν ακούω
0: νωρίς? Σ' ακούω πολύ χαμηλά. Τι κάνεις?
1: Τίποτα δεν κάνεις.
0: Κάτσε. Έλα, τώρα σ' ακούω. Για μιλά.
1: Εσύ έφυγες.
0: Εγώ τίποτα δεν πείραξα. Για μιλά.
1: Ένα, δύο, ένα,
0: δύο. Ρε Πόπι. Λοιπόν, κάτσε. Φτιάξε το... εκεί το συστηματάκι και σε περιμένουμε πάλι. Εντάξει.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σε ακούμε, μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, το έχω παρατηρήσει αυτό. Παιδιά, όταν παίρνετε στον αέρα, να προσέχετε τα hands free, γιατί τις πιο πολλές φορές τα hands free, να ξέρετε, είναι χαλασμένα. Τα hands free έχουν διάρκεια ζωής.
1: Έσω κάτι όμως. Μια μισή ώρα κάθομαι να κρατάω εδώ πέρα το κινητό στο χέρι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Θέλω. Ναι, είναι χαλαρός. Έλεγα ότι συμφωνώ με τον φίλο μου τον Βασίλη. Καλά τα λέει. Εσύ ο ρομαντικός ζεις σε μια άλλη εποχή. Οι γυναίκες, οι περισσότερες, σκέφτονται όντως όπως οι άντρες.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Δεν ξέρω γιατί δεν θες να το καταλάβεις κι εσύ. Γιατί και εγώ στο είχα πει παλιότερα.
0: Ναι, οκ, το δέχομαι. Το δέχομαι αυτό. Αλλά μισό λεπτάκι. Εγώ το δέχομαι, αλλά αυτές που είναι έτσι δεν τις δέχομαι. Δεν τις γουστάρω, ρε παιδί.
1: Άλλο αυτό.
0: Έτσι, okay.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ότι υπάρχουν αυτές οι γυναίκες.
1: Και εγώ, αυτούς που σκέφτονται έτσι, ούτε εγώ αυτούς τους δέχομαι.
0: Ωραία.
1: Άλλο, όμα.
0: Ότι υπάρχουν αυτές οι γυναίκες, υπάρχουν. Σκέφτομαι το κάτω κεφάλι. Okay, υπάρχουν αυτές οι γυναίκες, δεν είπα ότι δεν υπάρχουν.
1: Το θέμα είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές.
0: Είναι πάρα πολλές.
1: Είναι
0: πάρα πολλές σε σχέση με παλιότερα. Εννοείται αυτό. Αλλά.
1: Έχουν αλλάξει εποχές, καμία σχέση.
0: Χαίρομαι πολύ. Εγώ δεν είπα ότι οι εποχές είναι ίδιες και οι γυναίκες είναι από παλιά πολύ χειρότερες. Δεν είναι το ίδιο. Σε σχέση με παλιά γυναίκες.
1: Εντάξει, μετά μην εστιάζουμε μόνο στις γυναίκες και αυτά και οι άντρες τα ίδια είναι.
0: Όχι, γενικά ο κόσμος έχει χαλάσει. Έτσι, γενικά. Και οι άντρες και οι γυναίκες έχουν χαλάσει. Υπάρχει διαφθορά. Εγώ δεν λέω ότι οι άντρες είναι καλοί και οι γυναίκες είναι καλάμια. Όλοι έχουν χειροτερέψει. Απλά για έναν άντρα που ψάχνει για γυναίκα, γιατί το συζητάμε τώρα από πλευρά του άντρα αυτή τη στιγμή για τον Βασίλη, έχει δυσκολέψει η ιστορία. Ο Βασίλης τι μου λέει λοιπόν και εσύ, ότι επειδή έχει αλλάξει η εποχή. Ας πούμε μία που να ενδιαφέρεται για κάτι εφημέρο, έτσι δεν με νοιάζει με πόσο έχει πάει, δεν με νοιάζει πόσο εύκολη είναι, εγώ θα περάσω καλά, ακόμα και αν εκείνη είναι εύκολη. Εγώ λοιπόν, Πόπη μου, δεν μπορώ να περάσω καλά όταν ξέρω ότι τη θέση μου θα την πάρει ο άλλος μετά από μια εβδομάδα. Δεν μπορώ, δεν την εκτιμώ. Δεν σου λέω ότι είναι κακή, έτσι. Όταν εγώ δεν εκτιμώ έναν άνθρωπο, σε κάτι. Δεν μπορώ να κάνω ούτε σεξ.
1: Μα να σου πω έτσι. Κάτι. Άμα δεν πρόκειται να μοιραστείς άλλο χρόνο μαζί του, τι σε νοιάζει και εσένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή
1: αν είναι να ζήσεις κάτι για τώρα και ποτέ ξανά, τι εκτίμηση να τη έχεις.
0: Ωραία,
1: και γιατί να τη έχεις.
0: Να σου πω κάτι, να σου το πω κι αλλιώς. Άμα σου λέγανε ο γιος σου, έτσι, ο γιος σου. Είναι στο Λύκειο και τον γουστάρει η Ταν του σχολείου, έτσι. Θα ήθελες να πάει με αυτήν.
1: Τώρα εγώ τι να του πω του γιού μου, ο γιος μου.
0: Γιατί μου λες τώρα,
1: για το μάθαινα.
0: Γιατί μου δικαιολογείς αυτούς που σκέφτονται έτσι, αλλά για το γιο σου, τι θα έλεγες το γιο σου, πήγαινε με αυτήν. Με αυτήν που έχει πάει με
1: θα το
0: μισό
1: του παιδιού μου, αυτό που θα έλεγε ο Κοντόπουλος.
0: Ναι.
1: Του έχω έναν φίλο τον Κοντόπουλο, ο οποίος λέει,
0: ναι,
1: για να χτίσεις πρέπει πρώτα να μπαζώσεις. Πώς τα έλεγες.
0: Ναι, αν δεν μπαζώσεις δεν χτίζεις, έτσι.
1: Α, μπράβο.
0: Αν δεν μπαζώσεις δεν χτίζεις. Αλλά
1: προφυλάξεις πάρε αγόρι μου. Προφυλάξεις από στο παιδί μου πάρε αγόρι μου.
0: Ναι,
1: και κάνω τι θες. Εγώ θα είμαι τροχονόμο στη ζωή του. Θα του λέει θα κάνει και τι δεν θα κάνει.
0: Μισό λεπτάκι. Άλλο αν δεν μπαζώ. Το αν δεν μπαζώ, δεν χτίζεις. Έτσι, είναι μια ατάκα που δεν θέλω να την οικειοποιηθώ. Έτσι, αυτήν την ατάκα. Μάλλον δεν θέλω αυτήν την ατάκα να την κατηγορήσω για δική μου, γιατί δεν είναι δική μου, έτσι. Είναι μία ατάκα που είχα διαβάσει σε περιοδικό του Πέτρου Κωστόπουλου, έτσι, και μου άρεσε και την πήρα, ότι ο άντρας έλεγε αν δεν μπαζώσει δεν χτίζει, και εν μέρη συμφωνώ, γιατί δεν μπορείς να πας πάντα με αυτή που σου αρέσει, έτσι. Θα πρέπει λίγο να σκληρύνεις για να πετύχεις τη γυναίκα που θέλεις, έτσι. Και οι γυναίκες, αν δεν μπαζώσουν, δεν χτίζουν. Έτσι, αυτό ισχύει και από τις δύο πλευρές.
1: Άκου να λες, βέβαια. Ο δικός μου γιος είναι τόσο ωραίος που θα έχει όποια θέλει.
0: Βρε, δεν με νοιάζει αν είναι τόσο ωραίος ή όχι. Δεν με νοιάζει αν είναι τόσο ωραίος ή όχι. Αυτό είναι μακάρι, εντάξει, με νοιάζει. Ωραίος να είναι και πάντα ωραίος να είναι και το εύχομαι αυτό και να βρει την καλύτερη.
1: Αλλά δεν κάνω,
0: το ξέρω. Απλά θέλω να σου πω ότι όταν σου λέει κάποιος, έτσι, να σου το πω, να σου μιλήσω ειλικρινά, γιατί αυτό μου έχει τύχει εμένα. Είχα βγει με κάτι κοπέλες. Παλιά.
1: Ναι.
0: Παλιά. Mm. Θυμάμαι και πού είχα βγει, στην παραλιακή σε ένα μαγαζί. Και μου λέει, πιτσιρικάς τώρα, εγώ σου λέω τώρα ήμουνα 22, οι άλλοι ήταν 18, εκεί, κάπου εκεί. Και μου λέει η μία της παρέας, η τάδε δείχνει ένα ενδιαφέρον για σένα. Αλλά, μου την έθαψε, αλλά είναι η μπιπ του σχολείου. Με το που μου είπε η μπιπ του σχολείου, παρόλο που ήμουν 22 ετών, ξενέρωσα και δεν έκανα τίποτα. Την ίδια αντίδραση θα είχα και τώρα που δεν είμαι 22. Γιατί, έτσι, γιατί δεν γοητεύομαι όταν με γουστάρει κάποια που γοητεύεται από όλους. Τι να την κάνω. Εγώ θέλω μοναδικότητα, θέλω αποκλειστικότητα. Αυτό θέλω.
1: Αλλά τώρα θέλεις μοναδικότητα και αποκλειστικότητα με αυτήν την εντάξει στη ζωή σου για κάπως okay, καιρό.
0: Okay,
1: δεν την ξέρω από δει ποτέ σου, ναι, σε νοιάζει
0: τουλάχιστον,
1: το
0: τουλάχιστον να μην ξέρω ότι έχει πάει με το μισό σχολείο. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, ναι, okay. Άλλο μας τυχαίνεις και δεν θέλεις. Άλλο αυτό.
0: Δεν σου λέω ότι θέλω να είναι.
1: Αν δεν ξέρω ποτέ, θα κάτσεις να τώρα ψάξεις το βιογραφικό της.
0: Δεν σου λέω ότι θέλω να είναι μητέρα Τερέζα. Δεν σου ζήτησα αυτό. Μην πάμε όμως στο άλλο άκρο. Δηλαδή, από το ηθικό στοιχείο.
1: Έτυχε τώρα κοπέλα. Και σου είπε η μία της παρέας τι ήταν η άλλη.
0: Ωραία, ναι, μου είπε. Μου είπε, με ξενέρωσε.
1: Στάθηκε τυχερός και ήξερες. Γιατί για τις επόμενες που γνώρισες, ήξερες τι ήταν.
0: Όχι, αλλά άλλο να φαντάζεσαι ότι μπορεί να μην είναι σωστές και καλές, και άλλο να το ξέρεις κιόλας. Ξενερώνεσαι με την ιδέα, με την εικόνα αυτή, ότι δίνεται σε όλους. Αυτό σου εξηγώ. Ο Βασίλης δεν ξενερώνει. Δικαίωμά του. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν κατηγορώ κανέναν. Εγώ ξενερώνω, ρε παιδί μου, όμως. Δεν με φτιάχνει αυτή η ιδέα. Κεφαλικά δεν φτιάχνω. Δεν σου λέω ότι πρέπει να είναι μητέρα Τερέζα, αλλά να μην το ξέρω τουλάχιστον. Αν το ξέρω, δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ.
1: Άμα δεν θες να ξέρεις, δεν ψάχνεις, δεν ακούς.
0: Μα δεν, αφού μόνη της μου το είπε. Ρώτησα εγώ αν είναι η του σχολείου. Ρώτησα εγώ, η άλλη μου το είπε. Προφανώς δεν ήθελε να κάνω γι' αυτό και μου το είπε. Έτσι. Αλλά δεν πάει σε, γιατί αν ήθελε δεν θα μου το έλεγε. Θα σας το πω και έτσι. Αλλά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, δεν στέκομαι εκεί. Στέκομαι στο ότι όταν ξέρω ότι το... Εμένα με πειράζει το παρελθόν κάποιο. Με πειράζει το παρελθόν κάποιο. Ξεκάθαρα. Και κάποιο και κάποιες φυσικά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω. Το πόσο το ψάχνεις το παρελθόν, δηλαδή γνωρίζεις τώρα μια κοπέλα.
0: Δεν ψάχνω το παρελθόν.
1: Πόσο θα ρωτήσεις και θα ψάχνεις για το παρελθόν.
0: Δεν ψάχνω. Απλά άμα το πούμε μπροστά σου, η άλλη μου το είπε, φορά παρτίδα το παρελθόν. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν ψάχνω, δεν ρώτησα.
1: Ωραία, και το γνωρίζεις τώρα. Γνωρίζεις τώρα μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Έχεις την περιέργεια να μάθεις το παρελθόν ή σε ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχεις απέναντί του και πώς συμπεριφέρεται σε σένα.
0: Ο άνθρωπος
1: και σιγά τον ανακαλύπτεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν σου δοθούν κάποιες πληροφορίες για το παρελθόν από μόνες τους, χωρίς να τις έχεις
1: ζητήσει. Όχι, όχι. Τώρα σου λέω γνωρίζεις κάποια άγνωστη. Δεν έχετε κανένα κοινό γνωστό. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να μάθεις από πουθενά. Ό,τι σου πει η ίδια. Θα κάτσεις να ψάξεις να τη ρωτάς.
0: Δεν ψάχνω, δεν κρατάω σημειώσεις. Όχι, ό,τι μου πει η ίδια.
1: Άρα θα μείνει στο πώς συμπεριφέρεται σε σένα.
0: Αυτό, εκεί θα μείνει.
1: Και από εκεί θα βγάλεις τα συμπεράσματά σου.
0: Αλλά αν τύχει και μου πει κάποιο πολύ κοντινό κάποια πράγματα που με.
1: Ωραία, και εσύ. Κάτσε να το πάμε κι αλλού τώρα. Και είσαι 6 μήνες με αυτή την κοπέλα και περνά πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και μετά τους 6 μήνες έρχεται κάποιος να σου πει: άρα, αυτή τι ξέρω. Τι ξέρω. Αυτή ήταν η μπιπ του σχολείου και έτσι ήταν και στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, ωραία.
1: Θα ξενερώσεις.
0: Πολύ. Πολύ.
1: Και ας ήταν 6 μήνες, ήσουν ερωτευμένος, ευχαριστημένος, ήταν άψογη για απέναντί σου.
0: Απλά δεν θα έπαιρνε καμία βιαστική απόφαση αν δεν σιγούρευα αυτό που μου είπε ο άλλος.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μου είπε κάτι, δεν θα έπαιρνε μια αποφάση.
1: Κάντε και το σιγούρευσες και είναι όντως έτσι όπως τα λέγει. Αλλά αυτή η κοπέλα πλέον ζει διαφορετικά. Έχει αλλάξει τρόπο ζωής.
0: Τώρα ο χαρακτήρας δεν αλλάζει όμως ουσιαστικά. Έτσι.
1: Πώς δεν αλλάζει, μωρέ, πώς δεν αλλάζει. Δηλαδή... Δεν αλλάζει, δεν αλλάζουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή είσαι πεισματάρης, παραμένεις πεισματάρης.
0: Όταν κάποιος είναι νυφωμανής, αυτό αλλάζει, νομίζεις. Αυτό είναι αρρώστια. Αυτό είναι αρρώστια.
1: Όχι, πιστεύω αλλάζει. αυτό. Όχι την πάθηση. Άλλο αν έχει την πάθηση. Και άλλο αν. Μερικές φορές δεν ξέρω. Κάποια άτομα στα νεαρή ηλικία κάνουν πολλά λάθη. Πολλές επιπολαιότητες. Και αυτά είναι μέσα σε αυτή τη νεαρή ηλικία που δοκιμάζουν και δεν ξέρω κι εγώ.
0: Ακούω. Απλά δεν θα μου άρεσε η εικόνα της κοπέλας που παλιότερα δεν ήταν καθόλου επιλεκτική, γιατί δεν θα πιστέψω ότι είναι τώρα

0: εκεί που ήταν φοιτήτρια και αυτά. Και τις έχω ζήσει κάπως και δεν έχω ακούσει δηλαδή. Και πιο πολλές από αυτές είναι παντρεμένες με παιδιά τώρα και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ζούσαν
1: όταν ήταν σε νεαρή τους ηλικία.
0: Ναι, ήξερα κάποιες κοπέλες
1: όμως. Οι δαχτυλοδεικτούμενες του σχολείου, της
0: σχολής. Δεν ήταν δαχτυλοδεικτούμενες γιατί δεν ήταν... Δεν ήταν για κράξιμο, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω τώρα.
1: Έχει σημασία και διαβάθμιση της ευκολίας.
0: Δηλαδή, θα πηγαίνανε με σένα και θα πηγαίνανε και με τον Βασίλη και μετά θα πηγαίνανε με τον Γιάννο, δεν θα πηγαίνανε στον ίδιο κύκλο.
1: Θα πήγαιναν μόνο με τον Γιάννο. Θα πήγαιναν μόνο με τον Γιάννο. Ναι, εντάξει. Έχει σημασία και η διαβάθμιση της ευκολίας. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα για την άλλη που γνώρισε τον Βασίλη στο αεροπλάνο και κοιμήθηκε μαζί του στο ξενοδοχείο. Συγγνώμη κιόλας τώρα αυτό τώρα είναι ωραίο.
0: Καταρχήν είναι επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Ας το εξηγήσουμε. Ήταν τυχερή που έπεσε στο Βασίλη.
1: Είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Πέρα από αρρώστιες που κουβαλάνε οι άνθρωποι και αυτά, είναι επικίνδυνο γιατί. Δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι κλέφτερα, μπορεί να είναι δολοφόνος, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν ξέρεις. Έτσι. Και το αν το παθώσεις, θα πας ώστε χτίζεις, δεν είναι μία, είναι μία ατάκα του Κωστόπουλου, έτσι. Πώς το μεταφράζω αυτό, έτσι. Τι σημαίνει αυτό, έτσι. Αν και δεν μου αρέσει εμένα καθόλου η λέξη μπάζω, δεν είναι ωραία λέξη. Εννοούμε ότι αν δεν ξεκινήσεις από χαμηλά, αν δεν ξεκινήσεις από ανθρώπους που δεν καίγεσαι, έτσι, για αυτούς, δεν θα φτάσεις ποτέ σε αυτό που επιθυμείς πολύ. Γιατί αν είσαι συνέχεια, αν γνωρίζεις συνέχεια γυναίκες που σου αρέσουν πολύ, θα είσαι αγχωμένος. Πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από γυναίκες που δεν σου αρέσουν πολύ για να τονωθεί αυτοπεποίθησή σου. Σημαντικό, να χτίσεις λίγο το εγώ σου πιο καλά. Και μετά θα γνωρίσεις ό,τι θέλεις. Έτσι ξεκινάς. Είναι ένας κανόνας, ο οποίος είναι άγραφος και για μένα είναι και απαράβατος. Δεν ξεκινάς ποτέ από τη γυναίκα που σου αρέσει πολύ. Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις και να μείνεις μέχρι το τέλος της ζωής σου. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά στην πράξη, νομίζω ότι είναι καλύτερο να ξεκινάς από χαμηλά και να κάνεις βήμα-βήμα μετά τις ενεργές σου για να γνωρίσεις. Νωρίτερα τη ζωή σου. Έτσι πάει. Το πρώτο σου μας έρωτας.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ είμαι της άποψης οι επιλογές σου εξ αρχής να είναι αυτές που σου αρέσουν και όχι επειδή πρέπει να φτιάξεις λιγάκι το.
1: Όχι, ρε παιδί,
0: να προετοιμάσεις το έδαφος ή οτιδήποτε.
1: Όχι, όχι. Δεν λέω ότι επιλέγεις μία που δεν σε αρέσει για να χτίσεις την αυτοπεποίθησή σου. Δεν λέω ότι στοχεύεις σε μία που δεν σε αρέσει. Απλά στα πρώτα σου βήματα πρέπει να είσαι πιο εύκολος. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις το ιδανικό στα 18 σου. Αυτό εννοώ. Στα 18 σου μπορείς να γνωρίσεις και μια γυναίκα. Εννοώ κάτι να σ' αρέσει. Δεν εννοώ μη σ' αρέσει.
0: Εντάξει, πρέπει να σ' αρέσει.
1: Πρέπει να σ' αρέσει κάτι, αλλά δεν κυνηγάς στο τέλος στα 18 σου. Πρέπει να σ' αρέσει κάτι. Εντάξει, όταν εννοώ να σ' αρέσει, ότι δεν είναι αυτό που σ' αρέσει πολύ, δεν σημαίνει ότι τη βλέπεις και αηδιάζεις. Δεν εννοώ αυτό. Απλά λέω το αντικειμενικά. Δεν είναι το αντικειμενικά όμορφο, έτσι. Είναι δύο-τρεις κατηγορίες κάτω από αυτή που θεωρείς εσύ όμορφη. Με τραβάει, ξέρω εγώ, το βλέμμα της. Με τραβάει, ξέρω εγώ, το στήθος της. Με τραβάει ο τρόπος που μου μιλάει. Δεν ξέρεις τώρα. Αλλά υπάρχουν αυτές τις διαβαθμίσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς στα 18 εσύ να θες να βρεις την τέλεια. Γιατί αν θες τέλεια στα 18, θα στραπατσαριστείς από την τέλεια. Πρέπει λίγο να ξεκινήσεις από πιο χαμηλά. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αύριο στην τέλεια στα 18 θα πεις την απορρίπτω γιατί ξεκινάω από χαμηλά. Ο Κωστόπουλος είχε γράψει στο Νήτερο κάποτε αυτό. Όχι. Απλά επειδή όλα έτσι έχουν μια σειρά, δηλαδή είναι ωραίο να ξεκινάσεις από μια σειρά, να πάει λαού-λαού η ιστορία. Και οι πιο πολλοί που ξέρω ξεκίνησαν με γυναίκες που δεν τους άρεσαν πολύ, όχι καθόλου, το τονίζω αυτό. Τους άρεσε κάτι για να κάνουν κάτι. Δεν και εγώ τους άρεσε κάτι όμως για να κάνουν κάτι. Όχι να ήταν αποθετικές και απλά να ξεκινήσουν κάτι. Αυτό λέω εγώ.
0: Thanks.
1: διαφωνεί σε κάτι από αυτό?

0: Κοίταξε, τώρα όσο τα λες αυτά, έχω στο μυαλό μου το παιδί μου που θα μεγαλώσει και θα αρχίσει να ψάχνει. Γιατί.
1: Και αυτό.
0: Τον ανέφερε πριν.
1: Και
0: οπότε δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να το συμβουλεύσω και να του πω. Εντάξει, μην ψάξεις και κάτι που δεν θα σ' αρέσει και πολύ. Αρκεί να σε ικανοποιεί λιγάκι. Δεν θέλω δηλαδή. Θέλω τον πύχη του να τον έχει ψηλά. Να πάντα να κοιτάει.
1: Απλά
0: την κορυφή του βουνού, όχι τους πρόποδες.
1: Okay. Απλά ο άντρας, κακά τα ψέματα, έτσι, για να είναι λίγο πιο μεστός στη ζωή του, πρέπει να έχει πάει και με έναν αριθμό γυναικών. Δηλαδή, ένας άντρας τώρα που έχει πάει με δύο γυναίκες φαίνεται. Στην αυτοπεποίθησή του φαίνεται. Δεν λέω να πάει με τη μισή Αθήνα, προς Θεού, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται λίγο. Δηλαδή, για να έχει άνεση, αέρα κλπ., χρειάζεται να ασχολείται με τις γυναίκες. Χρειάζεται. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Δεν χρειάζεται να έχει τα μέλια σου από 10. Δηλαδή, δεν έχει και. Δεν μεστώνει ο άντρας όταν μπλέξει από πολύ μικρός με κάποια και κάνει τη ζωή του δύο σχέσεις. Δεν μεστώνει. Δηλαδή, βλέπει στην συμπεριφορά ότι είναι πάρα πολύ μαλθακό σε μερικά πράγματα. Εγώ το βλέπω αυτό σε άντρες που είναι πολύ καιρό σε σχέσεις χωρίς να έχουν κάνει προηγούμενες. Εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί δεν είμαι άντρας, αλλά τι να, πρέπει και τι.
1: Στη γυναίκα δεν ισχύει, αλλά δεν ισχύει το η ατάκα αυτή.
0: Αλλά θα ήθελα γενικά η αυτοπεποίθηση που θα έχει το παιδί μου να την έχει γενικότερα και αυτό να μην τον. Να μην τον κάνει να αισθάνεται κάπως άμα δεν έχει τις πολλές σεξουαλικές συμπειρίες, τέλος πάντων.
1: Mm-hmm. Κοιτάξτε, η αυτοπεποίθηση χτίζεται από πολλούς παράγοντες. Δεν είναι μόνο η σεξουαλική δραστηριότητα. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Mm. Είναι οι σπουδές, είναι η υποδοχή από τους φίλους, είναι το πόσο καλός μαθητής μπορεί να είσαι. Είναι πολλά που σου χτίζουν μια αυτοπεποίθηση. Αλλά όσον αφορά τον αέρα που έχεις, το πώς συμπεριφέρεσαι, αυτό έχει να κάνει πολύ με τις γυναίκες, με την αποδοχή που έχεις από τις γυναίκες. Όταν λοιπόν πηγαίνεις με κάποιο αριθμό γυναικών, δεν έχει σημασία να είναι μεγάλος, να είναι ένας αριθμός τέλος πάντων, να μην είναι μία. Έτσι, όταν λοιπόν πηγαίνεις με ένα αριθμό γυναικών και καταλαβαίνεις ότι σε αποδέχονται γυναίκες, αυτόματα ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου. Αυτόματα.
0: Εντάξει.
1: Όσο πιο μεγάλη είναι η αποδοχή, τόσο πιο μεγάλη και η αυτοπεποίθησή σου.
0: Εντάξει, μεγαλώνει αυτό το πληθυσμό. Βέβαια, αυτό μερικούς τους χαλάει κιόλας. Mm-hmm. Να τα λέμε και αυτά και ξεχνάνε να συμπεριφέρονται μετά κιόλας στις γυναίκες.
1: Δεκτό. Δεν λέω ότι μια γυναίκα σου σώζει την υπόσταση. Δεν μιλάω για υπόσταση αυτή τη στιγμή. Μιλάω για την αυτοπεποίθηση σε μικρή ηλικία.
0: Από τη μία, ορίστε, θέλεις, ας πούμε, εσύ τώρα να χτίσεις την αυτοπεποίθησή σου με έναν αριθμό γυναικών και. Παράλληλα, αυτές οι γυναίκες οι οποίες πάνε με ένα αριθμό αντρών είναι ακατάλληλες για εσένα. Δηλαδή, τέλος πάντων, τα θέλουμε και όλα όπως μας βολεύει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ δεν
0: γιατί είπα. Γιατί δεν θα είναι αυτοί που.
1: Μισό λεπτό, εγώ δεν είπα για κανένα αριθμό παράλογο. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνομαστε. Εγώ δεν είπα να πάει 50 γυναίκες ο άλλος. Είπα να μην πάει με μία. Δηλαδή, στα 30 του να έχει πάει με 5-6 γυναίκες. Να μην έχει πάει με μία. Αυτό φαίνεται, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί και με μία να έχει μεστό. Τι να πω. Γίνεται και αυτό. Αλλά για μένα, έτσι, εγώ πώς το βλέπω, ρε παιδί μου. Έτσι, σαν άνθρωπος που έχω ασχοληθεί με το κομμάτι των σχέσεων, έχω μιλήσει και με αρκετούς ψυχολόγους γενικά. Εντάξει, βασικά στον άνθρωπο είναι το τι θα κάνεις κάθε φορά. Αλλά εγώ από τις εμπειρίες που έχω, γιατί νομίζω βγαίνουν τις εμπειρίες μου σωστά. Θεωρώ ότι ένας άντρας που έχει σεξουαλική δραστηριότητα σε μικρή ηλικία. Έντονη δραστηριότητα σε μικρή ηλικία, έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αργότερα και φέρεται και πιο καλά στις γυναίκες. Γιατί είναι ικανός να διαχωρίσει την καλή από την κακή. Έτσι. Όταν έχεις δραστηριότητα, μπορείς να καταλάβεις ποια είναι καλή και ποια είναι κακή. Γιατί όταν είσαι άσχετος, δεν μπορείς να ξέρεις ποια είναι καλή και ποια είναι κακή. Αυτό λέω. Και καλός ή κακός, η αποδοχή που έχεις από την κοπέλα επηρεάζει τη ζωή σου και τη συμπεριφορά σου. Και να το πάμε και πιο μακριά, η αποδοχή που μπορεί να μην έχεις από τη γυναίκα σου και επηρεάζει ακόμα και τη δουλειά σου. Έτσι. Δηλαδή, καλός ή κακός, οι άντρες επηρεάζονται πάρα πολύ από τις γυναίκες. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από την άποψη αυτή, καλό είναι που ο Βασίλης είναι λίγο πιο αμέτωχος, γιατί
0: έχει πιάσει το νόημα.
1: Δεν μπορείς να επηρεάσει από τη διάθεση μιας γυναίκας απέναντί σου μονίμως, ναι. Έτσι, αλλά οι πιο ρομαντικοί όπως εμείς, εντάξει, καλώς κακώς επηρεαζόμαστε. Αυτό. Και αυτό που ισχύει από τον άντρα, γιατί λέμε αυτή η ατάκα του Κωστόπουλου, ισχύει από τον άντρα, όχι για τη γυναίκα. Για την γυναίκα πολύ λιγότερο. Γιατί οι γυναίκες δεν χτίζουν αυτοπεποίθηση μέσω της σεξουαλικής δραστηριότητάς τους. Δεν χτίζουν από εκεί αυτοπεποίθηση οι γυναίκες. Χτίζουν από άλλα πράγματα. Είναι διαφορετικό αυτό. Μπορεί μια γυναίκα που δεν έχει δραστηριότητα, καθόλου δραστηριότητα, να πέφτει, να μην έχει καθόλου αυτοπεποίθηση, ναι. Αλλά και μία και δύο περιπτώσεις να έχει μια γυναίκα είναι ok. Δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Ενώ ο άντρας είναι ένας άντρας που είναι 10 χρόνια με την ίδια γυναίκα και δεν περνάει και καλά, τον βλέπεις και συνειδητοποιείς κατευθείαν την κατάσταση. Ότι ο τύπος έχει προβλήματα. Το βλέπεις αυτό το πράγμα. Έχει νεύρα, έχει πεσμένη αυτοπεποίθηση, έχει πολλά προβλήματα. Αυτό.
0: Δεν καημένη τη γυναίκα που το είχε να τραβήξει με αυτόν τον άντρα. Που όλη του ζωή κρέμεται από αυτήν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έλα, πλάκα κάνει.
1: Πάντως αυτή η ατάκα του Κωστόπουλου πραγματικά είναι σωστή. Είναι σωστή για τον άντρα. Δηλαδή και μην την παίρνετε, παιδιά, έτσι άσχημα. Γιατί εντάξει, μου πήγε κάποιες λέξεις ο άνθρωπος που εντάξει, είναι λίγο αγορές. Είναι λίγο αγορές. Αλλά θέλει να πει ότι αν είσαι άντρας, χτίσεις αυτοπεποίθηση, ξεκινώντας από χαμηλά. Δεν χρειάζεται να πας στον ιδανικό στόχο κατευθείαν. Για να φτάσεις στην Αμερική, περνάς πρώτα από όλη την Ευρώπη.
0: Τα σκορ, ξέρεις πόσο είναι?
1: Περίμενε, μετά εδώ. Βάλει και δεύτερο.
0: Όχι, εγώ ξέρω πόσο είναι.
1: Βάλει και δεύτερο η Αγγλία.
0: Ναι, έχει βάλει και δεύτερο.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και το άλλο επίσης είναι 1-1.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και η γυναίκα, λέει ο Βασίλης, αν έχει γνωρίσει σεξουαλική δραστηριότητα, είναι πιο γυναίκα και όχι πιπίτσα. Κοίταξε, πρόσεχε. Δραστηριότητα, είπα, το είπα, το τόνισα. Όχι έντονη, το τόνισα. Δραστηριότητα απλή να έχει είναι μια χαρά. Δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται να έχει έντονη. Αυτό σου λέω για τη γυναίκα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται να αλλάζει πολλούς παρτενέρ, αρκεί να έχει και δραστηριότητα.
1: Δραστηριότητα, είπαμε. Ναι. Όχι να αλλάγει παρτενέρ. Mm. Δραστηριότητα. Όχι έντονη, δραστηριότητα. Το είπαμε στο Βασίλη. Εννοείται ότι. Παιδιά, είναι υγιές. Το να κάνει σεξ είναι κάτι υγιές. Το να κάνει σεξ είναι κάτι υγιές. Υγεία είναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν είναι κακό. Απλά το να κάνει με πολλούς ανθρώπους σεξ σε μικρή χρονική περίοδο δηλώνει ότι υπάρχει μια ευκολία. Και αυτή η ευκολία υποδηλώνει έλλειψη εγκεφαλικότητας. Okay. Εγώ λοιπόν δεν. Όπως ας πούμε και οι πιο κολλητοί μου δεν ήταν άτομα. Δεν είχα φίλους δηλαδή που άλλαζαν κάθε εβδομάδα γυναίκα. Οι φίλοι μου είχαν μια σχέση ή καθόλου σχέση. Έτσι. Δεν είναι. Εγώ εντάξει, ως ρομαντικός δεν θα μπορούσα ας πούμε, να κάνω στενή παρέα στα 20 με κάποιον που άλλαζε μια εβδομάδα, κάθε εβδομάδα γυναίκα. Δεν λέω ότι είναι κακό. Προς Θεού, έτσι, να πω δύο κουβέντες και αυτά, αλλά είναι διαφορά φιλοσοφίας. Δηλαδή, θα του πω εγώ στα 20 τσακώθηκα με δικιά μου κάποιο λόγο και ο άλλος θα αλλάζει κάθε εβδομάδα κοπέλα. Δεν μπορεί να με καταλάβει. Υπάρχει, όπως ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω παρέα με τον Elon Musk. Γιατί άλλα χρήματα έχω εγώ, άλλα χρήματα εκείνος, υπάρχει διαφορά πλανητών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό. Πόπη, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, καλό ξημέρωμα.
1: Bye.

Ήσυχα απόψε, αλλά εντάξει, είπαμε και σημαντικές αλήθειες. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Αλέξανδρος Σκοτοπούλος ξανά κοντά σας Τετάρτη στις 12. Again and again, γιατί η επανάληψη δεν είναι απλά η μητέρα της μάθησης, είναι και αυτό που διαχωρίζει τον επιφανειακό από το βάθει. Αν στα ρεσικά δεν το κάνεις μόνο μια φορά, το ξανακάνεις. Again and again. Now you get me down. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.

0: So blame the color TV. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.